ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνή, μες στη στάχτη θα βρει

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: Βελόπουλο. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δολογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022-981.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το Κυριάκος είναι κινητή, έτσι, πότε, είναι τρεις φορές το χρόνο, σας βλέπουμε
1: ανάλογα
0: ή δύο.
1: Ανάλογα με το πώς γίνε, πότε γίνεσαι πρωθυπουργός. Αν γίνεσαι 7 Ιουλίου, γιορτάζεις 7 Ιουλίου. Αν γίνε, κανονικά είναι 29 Σεπτεμβρίου. Κυριακού αναχωρητού είναι, να ξέρετε.
2: Μάλιστα.
0: Όχι της Αγίας Κυριακής.
1: Η Αγία Κυριακή είναι άλλο πράγμα. Κυριακός ο αναχωρητής είναι άλλο πράγμα. Κυριακός είναι το κανονικό όνομά μας. Δεν είναι Κυριακός, αλλά.
0: Α, Κυριακός είναι.
1: Ναι.
0: Άρα γιορτάζεις εσείς τέλος Σεπτέμβρη, λογικά έτσι.
1: 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζω.
0: Μπράβο. Τώρα, είναι κυριακή. Αν σας πει κάποιος χρόνια πολλά, τι λέτε τώρα.
1: Εκ των πραγμάτων και για αστική ευγένεια, λες ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και αν θες, κάνεις μια υπόμνηση ότι 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζω. Πάντα να θυμάσαι ότι θες να πάρει 29 Σεπτεμβρίου τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θέματα της καθημερινότητας
0: ναι,
2: που μας απασχολούν πάρα πολύ. Ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, έτσι λίγο τη συζήτηση μεταξύ μας. Το θέμα της ακρίβειας, κύριε Βελόπουλε, είναι αυτό που μας πλήττει. Ακούγατε πριν, για παράδειγμα, την ακρίβεια στα καύσιμα. Πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Παίρνει κάποια μέτρα η κυβέρνηση, αλλά αυτά τα μέτρα στην πραγματικότητα, κύριε Βελόπουλε, μπορούν να ανακουφίσουν τους Έλληνες πολίτες.
1: Αν θέλετε την άποψή μου, το πρόβλημα της ακρίβειας είναι η εσχροκέρδεια. Ακρίβεια υπάρχει στην Ευρώπη, εδώ έχουμε εσχροκέρδεια. Η Ελλάδα είναι το φαινόμενο της εσχροκέρδειας σε όλα τα προϊόντα. Ναι, υπάρχει μια λύση, ειδικά για τα βενζινάδικα που λέγατε προηγουμένως. Η πρόταση της ελληνικής λύσης είναι ξεκάθαρη. Γιατί εμείς γνωρίζουμε την αγορά. Αυτή είναι η διαφορά από τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ότι εμείς ξέρουμε τι σημαίνει αγορά. Τι κάνεις λοιπόν, γιατί πάει, γίνεται ένας έλεγχος σε ένα βενζινάδικο, βρίσκει μια αντλία πειραγμένη, βρίσκει μικρότερη ποσότητα, τον κλείνει το μαγαζί. Σε ένα μήνα αλλάζει η εταιρεία, αλλάζει ο διαχειριστής και μπαίνει άλλος. Και ανοίγει το μαγαζί. Αν δεν τιμωρείται, τι λέει η ελληνική λύση. Ένα χρόνο μίνιμουμ κλειστό το μαγαζί, 3 χρόνια maximum ο χώρος. Όχι η εταιρεία, το νομικό πρόσωπο. Όταν τιμωρείς την εταιρεία ή τον διαχειριστή, σημαίνει ότι αν αλλάξει η εταιρεία, είναι όπως ξέρετε τα βραδινά μαγαζιά που έχουν μπροστινούς που λέμε. Αυτό ξέρω την αγορά σας λέω. Άρα κλείνεις το χώρο, δεν ξανανοίγει το βενζινάδικο. Αν το κάνεις έναν, δύο, τρεις, δεν θα ξανακλέψουν τον πολίτη. Είναι δεδομένο. Το ίδιο και για τα σούπερ μάρκετ. Σε έπιασε μια φορά να κλέβεις. Δεύτερη, κλείνει το σούπερ μάρκετ. Τέλος. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Πώς θα τους κλείσει.
1: Άνετα. Επιβολή δρακόντιων μέτρων. Δεν γίνεται διαφορετικά, αφού σκοκερδούν. Αποδεδειγμένα. Από την άλλη, στα σούπερ μάρκετ, ξέρει ο κ. Συμποφάντης, αλλά ξέρετε και εσείς, κύριε Καημένου, υπάρχουν και τριγωνικές συναλλαγές.
0: Α, μπράβο.
1: Εκεί είναι το μεγάλο πάθος.
0: Αυτό γιατί δεν μπορεί να το πιάσει εύκολα. Το έχουν πιάσει στις υπόλοιπες χώρες.
1: Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Γιατί κερδίζει και το κράτος από τα έσοδα του ΦΠΑ. Όταν αυτό το προϊόν κάνει κανονικά 1 ευρώ και το πουλάτε 2 ευρώ, ο ΦΠΑ είναι διπλάσιος και το εισπράττει το κράτος από ότι αν ήταν 1 ευρώ. Δεν θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον πολίτη. Γι' αυτό και λέω ότι η ελληνική λύση και ξέρει και μπορεί σε σχέση με τους υπολείπους που απλά μιλούν και πολλά λαλούν που λένε, που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες.
0: Κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε αυτό το τριήμερο τα βλέμματά μας στραμμένα στην Άγκυρα. Στην,
1: και να πω και κάτι ακόμα.
0: Για αυτό και να πάμε στον.
1: Αν κατορθώσει και χτυπήσει την εσκοκέρδεια, ξέρετε, αυξάνει το εισόδημα του πολίτη.
0: Εννοείται, δεν σου μένουν στην τσέπη.
1: Αυξάνει, δηλαδή λέμε για μισθού, αύξηση κτλ. Χτύπα την εσκοκέρδεια, είναι σαν να αυξάνει το μισθό του πολίτη. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Έχει αυξηθεί ο μισθό όμω, δεν έχει αυξηθεί.
1: Ναι, αλλά έχει απορροφηθεί από την εσκοκέρδεια στο διπλάσιο ποσό. Αυτό σα λέω. Δηλαδή, αν χτυπηθεί η εσκοκέρδεια. Πας και στα 1500, για μένα 1600 ευρώ πρέπει να είναι ο κατώτατος μισθός. Ο καθαρός.
2: Μπορούμε να το αντέξουμε. Μπορούν να το αντέξουν και οι επιχειρήσεις, κύριε Βελόπουλε.
1: Μπορεί να το αντέξει τουλάχιστον το δημόσιο. Μπορούν να το αντέξουν και οι επιχειρήσεις, εάν δοθούν κίνητρα. Ακούστε, κάνει οικονομικό ρεπορτάζ και εσείς και ο κύριος Υποφάντης χρόνια. Θα σου πω το εξής. Η μικρομεσαία επιχείρηση στη χώρα μας είναι η πιο βαριά φορολογημένη επιχείρηση. Προκαταβολές φόρου, ΦΠΑ κάθε μήνα. Πλήρωσε τεκμήρια, τεκμαρτά, πλήρωσε το ένα, πλήρωσε το άλλο, πλήρωσε ένα σωρό πράγματα. Πώς, σας λέω συνδεδεμένα υποχρεωτικά, όλα
0: δεν
1: αυτά.
0: Δεν είναι κακό αυτό να μαζέψει τη φοροδιαφυγή.
1: Κάκιστο είναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί όταν με υποχρεώνει να πλήρωσω πώς, παίρνει η τράπεζα και από μένα προμήθεια και από τον πελάτη. Λέω λοιπόν, οριζόντιος φόρος 15%.
0: Flat tax, Αφροαμερική,
1: Οριζόντιος, το λέω πιο ελληνικά. Οριζόντιος φόρος, 15% έσοδα-έξοδα, ό,τι περισσεύει φορολογείται. Έτσι θα αναγκάσει και τον πολίτη να αποκτήσει φορολογική συνείδηση. Να παίρνει την απόδειξη, να πιέζει. Αυτή είναι η λύση και την εφαίρεση στην Αμερικανή. Αλλά αν σε πιάσουν να κλέβεις, πας φυλακή. Τέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στο ΝΑΤΟ τώρα. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Σας έχω δει ότι ψέγεται από τώρα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα συμμετάσχει σε λίγο, θα είναι στην Άγκυρα, ότι προσερχόμαστε με μια δόση τοπάθειας. Για ποιο λόγο, γιατί?
1: Θα σε εξηγήσω. ψέγω όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που είναι και αδύναμο και ανίκανο και κατευναστικό απέναντι στην Τουρκία. Να δώσω μερικά παραδείγματα. Έχετε ακούσει να λέει κανέναν πολιτικό αρχηγό πλην της ελληνικής λύσης ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα είναι μονομερές δικαίωμα και όχι διμερές? Δεν λέω οριοθέτηση, λέω ανακήρυξη. Έχετε να ακούσει άλλον πολιτικό αρχηγό πλην της ελληνικής λύσης να λέει κυρώσεις τώρα στην Τουρκία κανονικές? Δεν θα παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε οπλικά συστήματα της Τουρκίας, ούτε κοινοπραξίες με τους Τούρκους μέσα. Αυτό μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Δεν το έκανε ποτέ. Και ξέρετε, το παιχνίδι είναι πολύ πιο κοντρά από ό,τι το βλέπουμε εμείς. Εδώ υπάρχουν πολιτικοί που βρίζουν το Ισραήλ. Ακούστε, καλός, κακός ο Νετανιάχου, μπορούμε να το ψέξουμε για οτιδήποτε, για σφαγές, ό,τι θέλετε. Στην παρούσα χρονική στιγμή, το πολιτικό προσωπικό της χώρας πρέπει να καταλάβει ότι ο μοναδικός μας ισχυρός παίκτης και σύμμαχος εναντίον του Ερντογκάν και της Τουρκίας, της σοβινιστικής μιλιταριστικής Τουρκίας, είναι ένας, ο Νετανιάχου. Και εσύ κάθεσαι και το βρίζεις.
2: Ο οποίος ήδη έχει χτυπήσει
1: και εσύ κάθεσαι
2: το
1: και το βρίζεις ως πολιτικός αρχηγός. Είσαι πολύ μικρός για να καταλάβεις, και δεν αναφέρομαι σε εσάς έτσι, να καταλάβεις το σημαντικό αυτής της χώρας σε σχέση
2: άρα
1: με
2: τις... Άρα τι πρέπει να κάνουμε τώρα δηλαδή, κύριε Πελοπούλου,
1: να στηρίξουμε πραγματικό άξονα με το Ισραήλ, πραγματικό άξονα, γιατί ξέρετε, τα σχέδια είναι πολύ πιο πονηρά και ύποπτα από ό,τι φαίνονται. Ο αγωγός ΙΜΕΚ που γίνεται, ένας αγωγός που θα περνάει και θα παρακάμπτει ουσιαστικά το Ισραήλ, είναι ο ανταγωνιστικός αυτού που θέλουμε να κάνουμε με την Ινδία, να έρθει στο Ισραήλ ο γνωστός αγωγός. Ναι. Το κάνουν οι Τούρκοι με ποιους? Με Σαουδάραβες, Σύριους και την Τουρκία για να απομονώσουν το Ισραήλ. Εδώ πρέπει να παλέψει η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είπατε για να πάμε ανακήρυξη 12 ναυτικά μίλια κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι η Ελλάδα και έχετε ψηφίσει και όλους τους εξοπλισμούς, εξοπλίζεται δυναμικά. Τα F-35 θα είναι το 2028 εδώ, οι Τούρκοι δεν τα έχουν. Έχουμε τις Μπελαρά που θα έρθουν να θωρακίσουν την άμυνα των νησιών μας και την άμυνα της Μεσογείου. Έχουμε τα Ραφάλ. Επί της ουσίας παίρνουμε εξοπλιστικά συστήματα τα οποία απομονώνουν, θα φτιάξουν τον αέριο θόλο, τα έχετε ψηφίσει όλα αυτά στη Βουλή. Εξοπλιστικά. Μιλάμε, απαντάμε.
1: Έχουμε άλλη φιλοσοφία εμείς ως ελληνική λύση. Το είχα πει και στη Βουλή τότε που ψηφίσαμε.
0: Εγώ από τη Βουλή το έχω.
1: Είναι τη δεκαετία του 30 αυτοί οι εξοπλισμοί.
0: Γιατί?
1: Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλλάξει τα δεδομένα και το ξέρετε όλοι σας. Δεν γίνεται ο πόλεμος με αεροσκάφη ή με πλοία. Γίνεται με drones. Έλεγα λοιπόν τότε στον Πρωθυπουργό, οι δύο Μπελαρά, οι τέσσερις να γίνουν δύο, και τα λεφτά, τα χρήματα που δίνουμε για τις δύο Μπελαρά να τα δώσουμε για ένα εργοστάσιο ή δύο εργοστάσια ΣΔΙΤ. Με ιδιώτες. Για να κάνουμε παραγωγή drones. Από το 19 το είχα πει. Και τα drones δεν είναι μόνο τα επτάμενα. Είναι και τα υποβρύχια, είναι και τα θαλάσσια, δηλαδή μη επανδρωμένα συστήματα που είναι και φθηνά και έξυπνα όπλα. Ολόκληρη μελέτη τους καταθέσαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, την προσπέρασαν, αλλά έχουν συνηθίσει περιέργως να αγοράζουν από το ράφι. Από το ράφι για δημόσιες προσωπικές σχέσεις. Αυτό μας βρίσκει αντίθετους. Φιλοσοφία μας είναι παραγωγή οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα, παραγωγή drones, δουλειά για τον Έλληνα, καλή μισθή για να μπορέσει η Ελλάδα να έχει αμυντική βιομηχανία. Ξέρετε γιατί χάσαμε τον πόλεμο το 23 στη Μικρά Ασία? Γιατί χάσαμε το 40? Χάσαμε. Αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε. Δεν είχαμε πυρομαχικά. Δεν είχαμε τροφοδοσία. Όσα όπλα και να έχεις Μπελαρά, αν χρειάζεσαι πυράβλους από τη Γαλλία, η Γαλλία μπορεί να σου κόψει τη στρόφη, όπως μας κάνανε στη Μικρά Ασία, και να μην έχουμε πυράβλους.
2: Δεν έχουμε εδώ πέρα εργοστάσιο που κατασκευάζει μη επανδρωμένα.
1: Όχι. Στα λόγια χόρτασα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σας το λέω εγώ. Κάθε χρόνο εγκαινιάζει ο κύριος Δέμιας και ένα εργοστάσιο.
2: Αποκτήσει. Δεν το έχουμε αποκτήσει, δεν το είδαμε.
1: Ακούστε.
2: Τι είναι, απλά εγκαίνια είναι.
1: Δεν έχει συνηθίσει από εγκαίνια. Θα εγκαινιάσουν 28 λέει, Ιουλίου το μετρό στη Θεσσαλονίκη ξανά.
2: Ναι, ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Μα κάθε χρόνο το εγγενιάζουν.
0: Την επέκταση. Την επέκταση.
1: Ακούστε
2: λίγο. Αλλά ήμασταν εκεί, κύριε Βελόπουλε.
1: Τότε γιατί το εγγενίασαν το μέτρο?
2: Την επέκταση εγγενιάζουν.
1: Σας εξηγώ. Γιατί εγγενιάζουμε, ξέρετε, κάθε 6 μήνες και ένα κομμάτι.
0: Αθήνας θα εγγενιάσουν. Ακούστε. Όλα, ό,τι
1: εγγένεια γίνονται σε ένα έργο.
2: Εγγενιάσαμε την πρώτη γραμμή, κύριε Βελόπουλε.
1: Όταν ολοκληρώσετε σε μας επίδυνε, θα ονοικιώ εγώ.
2: Ναι, και επειδή και εμείς ήμασταν εκεί. Γι' αυτό
1: άλλο
2: το λέμε
1: να είσαι
2: μαζί
1: και άλλο να
2: ζεις.
1: Εξηγώ.
2: Δεν θα βοηθήσει.
1: Όταν μου δείξετε ένα μετρό που δεν πάει στο αεροδρόμιο, να το συζητήσουμε.
2: Εννοείται στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού τώρα, πέστε μου ένα μετρό διεθνώς που δεν πάει στο αεροδρόμιο. Ένα. Αλλά τώρα θα κάνουν αυτό και μετά από 10 χρόνια θα πάει στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ούτε στην Αθήνα πηγαίνει. Πρέπει να μπει στον Προαστιακό. Σταματάς.
1: Είναι σύνδεση όμως. Λοιπόν. Είναι σύνδεση όμως. Στη Θεσσαλονίκη πάνε τα πόδια.
0: Σε κάθε, σε κάθε περίπτωση.
1: Απλά αυτά δεν μπορώ, ξέρετε. Τα υποκριτικά τους δεν μπορώ. Αυτά με ενοχλούν εμένα. Τα υποκριτικά τους. Κορδέλες επί κορδελών δεν γίνεται δουλειά. Λέγαμε για τα drones. Drones, εργοστάσιο κανονικό θέλω. Απλό, τέλος.
2: Ναι. Ακολουθούμε, είπατε ότι ακολουθούμε μια κατευναστική πολιτική. Εκτός από αυτά που είπατε, δηλαδή για την ΑΟΣ, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Να είχαμε περάσει το καλώδιο στην
2: Κάσο. Στο πεδίο.
1: Να είχαμε περάσει το καλώδιο στην Κάσο ήδη. Δεν χρειάζεται να σα πω κάτι άλλο. Ξέρετε, τα εθνικά θέματα, επειδή είναι πολύ σοβαρά θέματα και, έχουν και υποκρύπτουν και απόρριτες πληροφορίες, δεν κλιμακώνω έντονα τηλεοπτικά. Τα λέω στις επιτροπές, αλλά δεν μ' ακούνε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι αυτή η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει ευήκου άοτα. Δεν ακούει καλά.
0: Ακολουθεί όμως μια σκληρή γραμμή απέναντι στους καταληψίες και μετά την δολοφονία, πολιτική δολοφονία της μητέρας της κυρίας Νέστρα, που να πούμε την είδηση τελευταία βγήκε από την εντατική και πλέον βρίσκεται σε θάλαμο αναζωογόνησης πλαστικής χειρουργικής. Βλέπουμε ότι επικρατεί το δόγμα νόμος και τάξη. Διαφωνείτε με αυτή την κίνηση?
1: Ρωτήστε στο κέντρο της Αθήνας αν επικρατεί το δόγμα αυτό. Ακούστε, στα λόγια σας είπα, έχω χορτάσει. Ναι. Νόμος και τάξη μόνο με την ελληνική λύση θα επιβληθεί. Γιατί και ξέρουμε και συγκρότησαμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν θέλω να μπω στην ουσία των γεγονότων στη Θεσσαλονίκη. Τρομοκρατική ενέργεια είναι. Δεν ξέρω ποιος την έκανε. Δεν μπορώ να κυνηγάω φαντάσματα. Εγώ δεν είμαι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε οι υπόλοιποι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να κυνηγάω φαντάσματα όταν δεν έχω συλλάβει ποιος έκανε τη δουλειά για να πω φταίει αυτός ή εκείνος. Πρέπει να πω όμως κάτι. Η ανοχή σε ψευτοειδωλειψίες είναι δεδομένη και από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη, δεν εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη παντού.
2: Είναι δεν δεδομένο. Ακολουθείτε σκληρή γραμμή, κύριε Βελόπουλε.
1: Ποια
2: είναι η ίδια εικόνα που είχαμε, για παράδειγμα, το 2017, το 2018, το 2019 στα ελληνικά πανεπιστήμια, με την εικόνα, για παράδειγμα, που έχουμε τώρα. Θυμόσαστε πάρα πολύ καλά τι γινόταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, επειδή είστε από τη Θεσσαλονίκη, και ποια είναι η εικόνα σήμερα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, οι φερόμενοι, οι συλληφθέντες και για τα οπαδικά στη Θεσσαλονίκη είναι έμποροι ναρκωτικών που πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο καθημερινά, κάθε βράδυ, και μοιράζουν ναρκωτικά. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το άσυλο πρέπει να καταργηθεί. Για να καταργηθεί το άσυλο, όπως κάποιοι το εννοούν, πρέπει να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις και να ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία από τη ΔΑΠ. Να τελειώνουμε με τη ΔΑΠ. Για να μπορούμε να πούμε μετά, απαγορεύονται και οι παρατάξεις. Τελειώνουμε με τη ΔΑΠ, απαγορεύονται οι παρατάξεις. Αλλά όταν σε κολαπτήριο μελλοντικών βουλευτών ή ανθρώπων του κόμματος, του κομματικού σωλήνα, τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς πολιτική αρχηγή είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Ο Τσίπρας, αυτός ο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω εκφράσεις βαριές. Ο απίστευτος τύπος, ο καταστροφέας και ο ανέντιμος απέναντι στα εθνικά θέματα, κύριος Τσίπρας, και όχι μόνο και στην οικονομία, αυτός ο κύριος Τσίπρας ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα. 15 μελές και οι πολίτες. Ο κύριος Ανδρουλάκης το ίδιο.

0: μέρες μια έντονη δραστηριότητα από τον Αντώνη Σαμαρά. Όλα δείχνουν πως ο πρώην πρωθυπουργός θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Εσάς σας προβληματίζει η δημιουργία αυτού του εγχειρήματος από τον πρώην πρωθυπουργό? Θα ψαρέψετε ίσως, θα επιχειρήσει και εκείνος να ψαρέψει στην ίδια λίμνη που ψαρεύετε και εσείς ψηφοφόρους, από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων?
1: Αυτό δική σας κρίση, αξιολογική, έτσι. Εγώ μπορώ να σας αποδείξω ότι δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Σαμαρά, γιατί δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά. Ο νόμος περί ρατσισμού, ρητορικής μίσους εναντίον των οποιοδήποτε, είναι ο νόμος του Σαμαρά. Με αυτόν δικάζομαι εγώ μετά τη μήνυση του κύριου Σακελαρίδη, του εμείς του της Διεθνούς Αμνηστίας, που θέλει να βουλιάζει η Ελλάδα με λαθρομετανάστες. Για να μην τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είμαστε ίδιοι με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά έχω κουραστεί, ξέρετε, όλους αυτούς, τον Σαμαρά, τον Τζίπρα, όλοι να μιλάνε για την πατρίδα, το κάνουν για την πατρίδα. Για καμία πατρίδα από αυτούς που επανέρχονται οι αμετανόητοι δίθεν μετανοούμενοι, δεν το κάνουν. Το κάνουν για την προσωπική τους φιλοδοξία, για τον εμφασισμό τους και αυτό που λέω κάθε φορά, γι' αυτό το δικό τους. Άντε να μην πω την έκφραση, γιατί δεν θέλω να χειδεολογήσω ούτε να πάω πολύ άκρα. Θα πω όμως το εξής. Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για μας η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μοροφιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
2: Ένα ερώτημα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στα κέντρο αριστερά, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στον πολιτικό μας χώρο, όλο και κάτι συζητούν για συνεργασίες. Στα κέντρα δεξιά, εκεί όπου συγκαταλέγεται και η ελληνική λύση, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ας πούμε, με την κυρία Καριστιανού?
1: Ξέρετε ποιο...
2: με την κυρία Λατινοπούλου. Αργότερα με τον κύριο Σαμαρά, ποτέ στην πολιτική, το ξέρετε, είστε πάρα πολύ έμπειρος. Ποτέ μιλές, ποτέ. Γιατί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακούστε.
2: Αν χρειαστεί και χτυπήσει. Ακούστε, την επόμενη των εκλογών. Μισό λεπτό, να κλείσω το ερώτημα, κύριε Βελόπουλε. Την επόμενη των εκλογών έχει πάρει τη διερευνητική εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και λέει, κύριε Βελόπουλε, χτυπάω την πόρτα, όπως μου ορίζει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, είστε να μου φέρετε τους βουλευτές να κάνουμε κυβέρνηση. Τι θα απαντήσετε?
1: Δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν τους εμπιστεύομαι. Και όσο δεν τους εμπιστεύομαι, δεν μπορώ να συγκυβερνήσω με κανέναν από δάφτους. Και το λέω ευθέως. Δεν τους εμπιστεύομαι. Επειδή είμαι και επιχειρηματίας, ασχολούμαι με το επιχειρήν, πιστέψτε με, στην αγορά, δεν ενδιαφέρει αν ο Μητσοτάκης συνεργαστεί με τον Βελόπουλο ή αν ο Βελόπουλος συνεργαστεί με τον οποιοδήποτε. Ενδιαφέρει στην αγορά να υπάρξει φορολογικές μειώσεις, να μειωθούν οι φόροι, να δοθεί χρήμα στην αγορά, να δοθούν δάνεια στην αγορά, να μπορέσει επιτέλους να κινηθεί με την διαγραφή των 120. Ακούστε, διαγραφή.
2: Πήγε 120.
1: 120. Ακούστε, κύριε Παφάνη, ναι. Έχω 100 ευρώ.
2: Ναι.
1: Έτσι. Χρωστάω 500. Δεν μπορώ να σας δώσω παραπάνω. Κάνε μου τις δόσεις παραπάνω, βρε φίλε μου, να πάρεις τα λεφτά. 120 δόσεις και διαγραφή όλων των προσαυξήσεων. Δεν γίνεται το κράτος να χρωστά 100 ευρώ στον κύριο Υποφάντη και αν του δίνει όταν το χρωστά 101. Αλλά όταν ο Υποφάντης χρωστά 100, να ζητά 250. Αυτό είναι το κοκκληφικό του κράτος. Προσαυξήσει και πρόστιμα. Αυτά ζητάνε οι πολίτες. Να χτυπήσουμε την εσκοκέρδεια. Με συγκεκριμένα μέτρα. Ακούσατε τα μέτρα της ελληνικής λύσης. Έχετε ακούσει κανέναν άλλο να μιλάει για συγκεκριμένες επιλογές? Μόνο εμείς. Για το στεγαστικό, είπαμε. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη. Μπορούμε με τον ΟΕΚ. Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. 3 εκατομμύρια Έλληνες πήραν σπίτι από τον ΟΕΚ. Μπορούν να πάρουν σπίτι δωρεάν οι Έλληνες, χωρίς κρατικό χρήμα.
0: Αν τα βρείτε σε κάποια σημεία, κύριε Βελόπουλε, σε αυτά που αναφέρετε τώρα, θα λέγατε το ναι την επόμενη μέρα των εκλογών στην κυβέρνηση για το καλό της χώρας?
1: Μου ζητάτε να τα βρω με κάποιον που δεν εμπιστεύομαι. Τότε θα είμαι αναξιόπιστος εγώ. Όχι. Η ελληνική λύση θέλει να κυβερνήσει και μπορεί να κυβερνήσει. Και πρόγραμμα διαθέτουμε και σχέδιο έχουμε και άποψη έχουμε και μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και ξέρουμε και τον τρόπο. Οι άλλοι δεν γνωρίζουν και απλά επί χάρτου σχεδιάζουν. Δηλαδή, όταν ακούω τον κύριο Τσίπρα εγώ να θέλει δεύτερη ευκαιρία. Γιατί πράγμα, τι είναι η δεύτερη ευκαιρία σε μια χώρα? Τη χρεοκόπησες, την κατέστρεψες, έκοψες μισθούς, έκοψες συντάξεις, ταλαιπώρησες τη Μακεδονία, την πρόδωσες. Τι να σου δώσω δεύτερη ευκαιρία? Και πολύ εύστοχα έχω ένα ερώτημα. Τα λεφτά που τα βρίσκουν αυτοί? Τα λεφτά, γίνεται. Ο άνεργος Τσίπρας, ο κύριος Σαμαράς, πού τα βρίσκουν για να κάνουν κόμματα? Και οι υπόλοιποι? Εγώ για να κάνω κόμμα έβαλα από την τσέπη μου λεφτά, αποδεδειγμένα. Και έχω δηλώσεις κάποιων εκατομμυρίων ευρώ τελευταία 10 χρόνια. Οι εταιρείες μου. Αυτοί που τα βρήκαν τα λεφτά. Όταν είσαι άνεργος ή άνεργος πολιτικός και δεν έχει εισοδήματα πριν γίνει πολιτικό και ξαφνικά γίνει εκατομμυριούχο, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτά να σκεφτούν οι πολίτες.

0: πολίτες. Αυτά να σκεφτούν οι πολίτες. Και να δώσουν αυτό που ζητάμε. Εμπιστοσύνη στην ελληνική λύση. Θα κυβερνήσουμε με βάση τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Τίποτα άλλο. Φτωχούς. Αλλά και στους μικρομεσαίους.
1: Παραλείψτε λιγάκι να μου αναφερθείτε στη συμπολίτη σας, στην κυρία Καριστίνου που κάνει το δικό σας κόμμα.
0: Δεν θα ασχοληθεί.
1: Την είδαμε δημοσκοπικά να ανεβαίνει πάλι μετά. Ξαναγύρισε λίγο πίσω. Εσείς σας βλέπουμε σταθερά. Δημοσκοπικά τα βλέπετε, τα ξέρετε.
0: Δεν ασχολούμαι με
1: δημοσκοπικά. Η οποία είναι ο πόλεμο, βλέπουμε Πουφάτη, σταθερά στο 10% και πάνω.
0: Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: τότε που είμαι πολιτικός ως βουλευτής.
1: Πολύ πιο παλιά.
0: Μπράβο. Πολύ παλιά. Δεν σχολιάζω δημοσκοπήσεις. Ο πολιτικός δεν ασχολιάζει.
1: Σας ενδιαφέρει όμως.
2: Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε τις δημοσκοπήσεις. Την κυρία Καριστιανού θέλουμε να σχολιάσουμε.
0: Εσείς καλά κάνετε και σχολιάζετε. Οι πολιτικοί που έρχονται εδώ, ρε παιδί μου, αντί να μιλήσουν για τα προβλήματα του ελληνικού λαού, μιλάνε για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ σας απαντώ. Εγώ κυνηγάω τα φαντς, θα τα κλείσω όλα. Τα φαντς, τους πληστηριασμούς. Έχουμε 400.000 πληστηριασμούς τώρα που μιλάμε στον αέρα. Ηλεκτρονικούς, έτοιμους. Για ένα κουμπί. Πώς θα συνεργαστούμε με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τους πληστηριασμούς. Τέλος αυτά.
1: Ποιος ασχολείται με τους πληστηριασμούς.
0: Ασχολήθηκε.
1: Ποιος.
0: Η ιστορία με το ακίνητο. Δεν μπαίνω στη λογική αυτή.
1: Της κυρίας
2: Καριστιανού λέτε.
0: Από ό,τι ξέρω, ναι.
2: Λέει ήδη ότι δεν το γνώριζε.
0: Καλά, και εγώ δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Ναι, αυτή είναι η λογική του Πρωθυπουργού. Δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Είμαι πατημένη εδώ. Ακούστε, ένας πολιτικός για να είναι σοβαρός. Αλαμβάνει και την ευθύνη των λόγων του και των πράξεών του. Και λέει, έκανα λάθος. Εκεί έκανα λάθος. Όταν λέω δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν μπορείς να διοικήσεις. Διότι εγώ, ως διαχειριστής της εταιρείας μου, είμαι υπεύθυνος για το τι κάνει η εταιρεία μου. Εγώ υπογράφω. Δεν υπογράφει ούτε υποφάντης, ούτε κάποιος άλλος. Ούτε με αξιοδότηση. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι άλλοι για να κλείσουμε για τη ξεροδιπία.
1: Όχι, έχουμε. Έχουμε χρόνο.
0: Το υπουργό βλέπω σε λίγο.
1: Έχουμε κάνει ερωτήσει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Έχουμε κι άλλα να πούμε. Εγώ θέλω λίγο να το ρωτήσω, αφού καταλαβαίνω ότι.
0: Δηλαδή, αποτυχία.
2: Ελάτε,
0: η αποτυχία μια κυβέρνηση που έγινε. Στο γεγονός ότι τα μέτρα της είναι υπέρ του λαού. Ακούστε λοιπόν ένα οικοδόμημα που έκαναν και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Το ενεργειακό μας κάζο.
1: Το
0: λέω ενεργειακό κάζο. Έτσι. Το δημιούργημα της Νέας Δημοκρατίας με βάση τις ανεμογεννήτριες είναι ένα δημιούργημα πάνω στην κινούμενη άμμο. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί καλές είναι ανεμογεννήτριες αρκεί να έχεις αποθήκευση. Όταν γεμίζεις την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες και δεν έχεις αποθήκευση μπαταρίες για να τις δώσεις φθηνό ρεύμα τον Έλληνα πολίτη και αναγκάζεσαι και
1: είναι
0: το δίνεις στην Βουλγαρία.
1: Είναι ακριβό το πράγμα τους.
0: Μα οι Βούλγαροι το έκαναν. Οι Βούλγαροι επένδυσαν από τα μία
1: ανάγκη. Έχουν και πυρηνικά όμως, κύριε Βελόπουλε.
0: Ακούστε.
1: Βάλουμε πυρηνικά.
0: Τα ξέρω καλά τα θέματα αυτά. Έτσι, έχει πάρει αμερικανικούς αρθωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.
1: Ναι.
0: Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αυτό που το είχα το 19 εγώ.
2: Ναι.
0: Άλλο πάει να πω. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι Βούλγαροι δεν δώσαν σε ανεμογεννήτες τα λεφτά. Τα δώσαν στην αποθήκευση της μπαταρίας.
2: Εκλογές, κύριε
0: Και στέλνει η Ελλάδα το ρεύμα στη Βουλγαρία και το επιστρέφει πίσω πανάκριβα στην Ελλάδα. Αυτό είναι αποτυχία της κυβέρνησης και πρέπει να το πούμε. Να πούμε ότι το ακριβό ρεύμα οφείλεται στην αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα. Εκλογές πότε βλέπετε, κύριε Βελόπουλε?
0: Βλέπω φθινόπωρο εκλογές. Ό,τι και να λένε, μου θυμίζει, θα το πω, έχει κοφορμήσει η κατάσταση. Μου θυμίζει κάτι σάπιο το οποίο μυρίζει από παντού εκλογές. Και όσο πιο νωρίς γίνουν οι εκλογές, τόσο πιο καλό είναι για την πατρίδα και την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και όταν οι Έλληνες εκλογές ψηφίσουν την ελληνική λύση, τότε θα έχουν προοπτική και αυτό που λέω πολλές φορές. Και μέλλον. Για τα παιδιά μας, για τα παιδιά τους. Ελληνική λύση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Παπαντολά, δεν πιάσαμε πάρα πολύ, έτσι. Είχαμε να τα πούμε καιρό.
0: Μια χαρά ήταν. Θα τα πούμε σύντομα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Με υγεία, με υγεία. Φιλοξενία. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και πιστεύω γρήγορα.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα. Δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
0: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Σήμερα θα κάνουμε ένα άλμα και θα πάμε 4.000 χρόνια πριν. Ξέρετε, θεωρώ ότι αυτός ο λαός, ο ευλογημένος λαός, εσείς οι Έλληνες, όχι νεοέλληνες, οι Έλληνες, έχετε υποστεί μια πλήση εγκεφάλου τεραστίων διαστάσεων. Μια προσπάθεια υποτονισμού των όσων προσφέραμε στον παγκόσμιο πολιτισμό και μια προσπάθεια διαστροφής των όσων η Ελλάς έδωσε δωρεάν στον δυτικό πολιτισμό. Πρέπει δηλαδή να υποβιβάσουμε, να υποτονίσουμε το μεγαλείο του πολιτισμού μας. Πρέπει να είμαστε με σκυμμένο το κεφάλι, πρέπει να λέμε δεν προσφέραμε τίποτα. Είχα μια αντιδικία, εντοσιακών φραστική, έτσι, με κάποιους στο κόμμα που μπήσαμε μεταξύ μας, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, αν κάτσετε και σκεφτείτε μερικά βασικά πράγματα, για τη γλώσσα λέγαμε και μου λέγανε ότι η γλώσσα, ξέρεις, εντάξει, πήραμε και εμείς, δεν είναι όλα ελληνικά, έχουν αυτό το πράγμα που με ενοχλεί ως άνθρωπο. Ουδείς μπορεί να πει ότι μια γλώσσα είναι πεθαμένη, νεκρή γλώσσα. Η γλώσσα είναι ζώσα. Είναι όπως και η ζωή. Παίρνει νέες λέξεις, εμπλουτίζει. Εξού και η καθαρεύουσα, φίλες και φίλοι. Η καθαρεύουσα ήταν η προσπάθεια για πρώτη φορά, και μπράβο, το ξεχάσαμε, του ελληνικού κράτους να καθαρίσει από ξένα δάνεια. Εάν κρατούσαμε την καθαρεύουσα, η σημερινή νεοελληνική δεν θα ήταν αυτή η μπασταρδεμένη με 10% και λίγο παραπάνω ξένες λέξεις. Και θα πιανόμαστε από το γιατί το χαϊβάνι δεν είναι τουρκικό, ο φαντάρος δεν είναι τουρκικός. Αν είχαμε την καθαρεύουσα, δεν θα υπήρχε ο φαντάρος, θα υπήρχε. Θα υπήρχε ο στρατιώτης. Δεν θα υπήρχε το χαϊβάνι, θα υπήρχε ο ηλίθιος, ο ανόητος, το ζώον, χαϊβάν και άλλα πράγματα. Σας το λέω για να καταλάβετε, γιατί αν πάμε στη ρίζα, είναι λογικό η δυτική γλωσσολογία να εδράζεται πάνω στην ελληνική γλώσσα. Αφού ιατρικοί όροι, φιλοσοφικοί όροι, μαθηματικοί όροι, αριθμητικοί όροι, γεωμετρικοί όροι είναι ελληνικοί. Συναισθηματικοί όροι είναι ελληνικοί. Άρα το οικοδόμημα μιας γλώσσας, η βάση του ξεκινάει από αυτούς τους όρους των εννοιών, των νοημάτων και μετά πάει στην καθημερινότητα με τα αντικείμενα που βλέπουμε γύρω μας. Γι' αυτό και θέλω να κάνουμε ένα άλμα, ρε παιδιά. Ας το πω διαφορετικά. Πώς το λένε το αυτοκίνητο οι ξένοι? Car. Εμείς το ονομάσαμε αυτοκίνητο. Αυτό κινείται. Αυτόματα μόνο του κινείται. Δηλαδή, έτσι πρέπει να λειτουργήσει η γλώσσα. Ναι, παίρνω δάνεια, αλλά τα εμπλουτίζω, τα εμβαπτίζω στη δική μου γλώσσα. Γιατί έχω ρίζες ενοιολογικές πολύ μεγάλες. Θα μπορούσα να κάνω μια ανάλυση για την τεχνολογία. Technology. Gigabyte. Giga. Terabyte. Τεράστιο, τεράστιο, τέρας. Οι ρίζες είναι ελληνικές. Μπορεί κάποιοι να βλέπουν και την ταινία με την Μπαρδάλος, πώς λέγονται αυτή, Μπαρδάλος, Μπαρδάλες. Την ανοησία με το κιμωνό και τα λοιπά. Αλλά είναι η νεοελληνική ικτρή πραγματικότητα διακομόδησης αυτό που προσφέραμε. Μόνο και μόνο για να μειώσουμε την προσφορά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν ήταν οι Αιγύπτιοι θα λέγανε Αιγύπτιοι. Αν ήταν οι Κινέζοι θα λέγανε Κινέζοι. Έτσι να είμαστε εμείς. Εδώ, οι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Πάμε τώρα στην γλωσσό. Να δούμε την τεχνολογική και τεχνική υπεροχή και το αρχιτεκτονικό θαύμα της γνωσού. Θέλω να το δούμε μαζί. Όταν ο αρχαιολόγος ο Βρετανός έφτασε εκεί, γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα, άρχισε να σκάβει, γιατί του είπαν οι ντόπιοι, ευτυχώς δεν πρόλαβε ο Μητσοτάκης, ο πατέρας, ότι η περιοχή, αν και στην περιοχή εκεί γίνονται αθανασκαφές πολλές, ότι πρέπει να σκάψουμε εκεί. Κάτσε να σκάβει. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ένα εκτεταμένο ανακτορικό συγκρότημα της μινωικής περίοδου. Χρονολογείται γύρω στο 2000 π.Χ. 2000 π.Χ.
Είναι το κεντρικό σημείο του μινωικού πολιτισμού. Κάποιοι διαφωνούν, αλλά δεν έχει σημασία. Βρέθηκαν και άλλα ανάκτορα μινωικά, αλλά αυτό θεωρείται το κέντρο. Ακούστε λίγο τα νούμερα. Το συγκρότημα των ανακτόρων κάλυπτε 20.000 τετραγωνικά μέτρα. 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Ανάκτορα. 20.000 τετραγωνικά μέτρα, σας λέω. 2.000 π.Χ. Όταν οι άλλοι δεν υπήρχαν, τι να πει, μέσα στις τρύπες ζούσαν. Όχι στα δέντρα, στα λαγούμια μέσα ζούσαν οι άλλοι. 20.000 στρέμματα. Τετραγωνικά μέτρα. Ανάκτορα, οικοδομήσιμα, έτσι ανάκτορα. Κανονικά ανάκτορα. Φανταστείτε τι βασιλιάς ήταν αυτός. 1.500 δωμάτια. 1.500 δωμάτια είχαν τα ανάκτορα. Διαδρόμους, αυλές, έθρια. Η πολυπλοκότητα της κάτωψης του κτηρίου συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία, ακούστε λίγο, του μύθου του Λαβύρινθου. Ο Λαβύρινθος δεν ήταν ένα σπήλαιο, παιδιά. Ο Λαβύρινθος ήταν το ανάκτορα αυτό. Λένε πάρα πολύ ιστορική, δηλαδή επειδή είχε πολυπλοκότητα, δωμάτια πολλά, έθριους χώρους για να μπαίνει ο ήλιος, χανόσουνα. Γι' αυτό και το ονόμασαν Λαβύρινθο. Την ιστορία με το Μινόταυρο λέω τώρα, έτσι. Έμεινε στην παράδοση την προφορική. Το κτίριο ήταν πολύ όροφο. Είχε πολλούς ορόφους. Σε ορισμένα σημεία έφτανε τους 5 ορόφους. Δηλαδή, το 2400 π.Χ. κάναμε 5 όροφα κτίρια και τώρα κάνουμε πολυκατοικίες μετά από 4.000 χρόνια. 5 όροφα κτίρια, παιδιά. Όταν οι άλλοι ήταν μέσα στις τρύπες τους. Δεν θέλω να υπερτονίσω την ελληνικότητά σας, τον σοβινισμό σας, όχι. Να υπερτονίσω την έλλειψη γνώσης ιστορίας θέλω. Δεν μαθαίνουμε ιστορία. Το έργο, όπως κατασκευάστηκε, παιδιά, της Κνώσου, το κτίριο αυτό εδώ, χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα πράγματα. Από προηγμένες τεχνικές φωτισμού. Δεν είχαν ρεύμα, με δάδες ήτανε. Αλλά το έφτιαξαν έτσι το κτίριο ώστε να έχει φωτισμό μέχρι αργά το βράδυ. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Είχε φωταγωγούς, κάθετα ανοίγματα που επέτρεπαν, ακούστε λίγο, τη διείσδυση του φυσικού φωτός. Γιατί σε ένα πενταόροφο κτίριο, τι κάνουμε και στις πολυκατοικίες, κάνουμε ένα φωταγωγό, ρε παιδιά. Δεν κάνουμε φωταγωγούς. Γιατί θέλουμε να φαίνεται το φως να μπαίνει όσο φως μπορεί μέχρι κάτω. Αυτό κάνανε το 2400 π.Χ. Οι φωταγωγοί δημιουργήθηκαν τα τελευταία 70, 60, 50 χρόνια στις πολυκατοικίες. Δεν υπήρχαν και πολυκατοικίες παλιά, έτσι. Λίγες ήταν. Αλλά ταυτοχρόνως τι ήθελαν, επί τα πενταόροφο το κτίριο, να μπαίνει αέρας. Σε όλα τα επίπεδα. Το σύστημα αυτό, φίλες και φίλοι, λειτουργούσε και ως φυσικός μηχανισμός θερμικής ρύθμισης. Γιατί όταν είχε πολύ ζέστη, ο αέρας που έμπαινε μέσα έκανε αυτό που λένε εξαερισμό. Έφερνε αέρα. Και έκανε αυτό που λέμε καμιά φορά, να μπαίνετε σε τούνελ, δεν μπαίνει ένας αέρας μέσα και γίνεται πια δροσιά. Αυτό γίνονταν και εκεί. Δεν είχαν air condition, αλλά το μυαλό που το κατασκεύασε, παιδί μου, ήταν πολύ μακριά. Πολύ μακριά, παιδιά. Ιδιαίτερα αναπτυγμένα ήταν τα δίκτυα ίδρευσης. Τώρα μιλάμε για 20.000 τετραγωνικά μέτρα, θέλουν νερό. Αλλά και αποχέτευσης. Είχαν ίδρευση από περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά, με ειδικούς αγωγούς έφεραν το νερό, αλλά και αποχέτευσης. Είχαν αποχέτευση, παιδιά. Όταν στο Μεσαίωνα, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, μέχρι το αρχές του 19ου αιώνος, πέτσαν από τα παράθυρα τις κοπριές τους. Τα κοπρανά τους, στους δρόμους. Δεν είχαν τουαλέτες. Αφόδευαν, τα μάζευαν, παράθυρο και έξω. Και βρωμοκοπούσαν οι δρόμοι τους. Σε αυτό, ακόμη και στα ανάκτορα. Αν έχετε πάει στις Βερσαλίες, δεν έχουν τουαλέτες. Αφού δεν έκανε ένα κύκλο με την πλάτη γυρισμένη προς το κέντρο, το υπηρετικό προσωπικό, αφού δεν ο βασιλιάς τα μάζευε να τα πίτσε από το παράθυρο απ' έξω. Και βρωμοκοπούσε οι βρωμιάριδες οι λεχρίτες. Εδώ είχαμε και αποχέτευση. Χρησιμοποιούνταν, εδώ είναι, οι πύληνοι σωλήνες με ακριβή συναρμολόγηση και αρμούς για να μεταφέρουν καθαρό νερό από πηγές. Όπως κάνουμε τώρα το υδρευτικό σύστημα. Τώρα βάζουμε πλαστικούς σωλήνες. Παλιά βάζαμε αμιάντου, Παναγιά μου βόηθα. Τότε είχαν τους πύληνους σωλήνες και τους έφεραν από χιλιόμετρα μακριά από τις πηγές το νερό, εκεί με ειδικές υδραυλικές κατασκευές, για να έχετε το νερό. Στο ανάκτορο.
Το αποκεντρωτικό σύστημα λοιπόν ήταν εκτεταμένο και περιλάμβανε κεντρικούς υπονόμους. Είχαν υπονόμους το 2400 από Χριστού. Έχει εντοπιστεί και ένας χώρος υγιεινής με σύστημα ροής νερού. Να τρέχει το νερό συνεχώς για να πλένονται. Μιλάμε για συγγνωσώ. Εδώ μιλάμε για τεχνολογική ανάπτυξη εξαιρετική, που δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία μέχρι τον 19ο αιώνα πιθανά. Μέχρι τον 20ο αιώνα θα σου πω καλύτερα, αρχές του 20ου αιώνα. Το κτίριο το έφτιαξαν, δεν ξέρω ποιοι ρε παιδιά. Αλλά έχει αντισεισμική λειτουργία, γιατί ξέρανε ότι η συμπεριφορά του πρέπει να είναι έτσι, γιατί η Κρήτη είναι μια ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή. Τι βάλανε? Κάνε μινωική ξυλοδεσία. Τι σημαίνει αυτό? Στη λιθοδομή ενσωματώνονται οριζόντια και κάθετα ξύλινα δοκάρια. Δεν ξέρω αν έχετε δει και τα παλιά, πώς το λέγαμε, πάνω από τις πόρτες βάζαμε αυτό το ξύλο. Χτίζει το ντουβάρι. Ε? Όχι ρε παιδί, βάζει ένα ξύλο από πάνω στο δοκάρι για να κρατάει τους κραδασμούς. Και ήταν σεισμικό αυτό. Στα παλιά σπίτια, τις πόρτες από πάνω. Τώρα βάζουν δοκάρι τσιμεντένιο. Το παλιά βάζα ξύλο. Αυτή την τεχνοτροπία που ανακαλύψαμε τελευταίους 2,5 αιώνες την ήξεραν από τότε οι Μινωίτες. Τη γνώριζαν. Κυρίως όμως διάλεγαν ελιά και κυπαρίσι, γιατί ήταν τα πιο ελαστικά και απορροφούσαν την πίεση από το σεισμό. Ε? Τώρα βάζουν καστανιές. Έτσι. Αλλά αυτοί βάζανε ελιά και κυπαρίσι. Η τεχνική αυτή επέτρεπε στα κτίρια να αντέχουν σε ισχυρότατους σεισμούς. Οι τοιχογραφίες γνωσού παρουσιάζουν σκηνές τελετών, αθλητικών δραστηριοτήτων και κοινωνικής ζωής. Εδώ πολλοί λένε τα βροκαθάπια. Τι ήτανε? Γιορτές προς τιμήν της μητέρας γης, εν πάση περιπτώσει, αλλά προς τιμήν του Ταύρου. Τα ταυροκαθάψια μεταφέρθηκαν στην Ισπανία από την Κρήτη. Οι ταυρομαχίες. Στην αρχαία Κρήτη δεν σκότωναν τον Ταύρο, πηδούσαν πάνω από αυτόν. Έναν από τους Ταύρους θυσίαζαν στο Θεό μετά. Δεν ήταν το βάρβαρο έθιμο που το κάνει η Ισπανία αργότερα. Άλλο ταυρομαχία, άλλο ταυροκαθάψια. Η γυναίκα όμως κατήχε μια σημαντικότατη θέση στη Μινωική Κρήτη, στη θρησκεία και την κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι ίσως να είχαμε και μια μητριαρχική κοινωνία. Ίσως, δεν είμαι βέβαιος, σας λέω ότι ίσως. Αλλά προσυδειάζει προς τη μητριαρχία η κοινωνία, εξού και η κριτική σημερινή. Η μάνα, ξέρετε, τη μάνα την έχουνε περιοπής, μάνα. Βλέπεις κάτι δει με τους κριτικούς, κριτικούς παρά προσοχή στη μάνα τους. Ναι, γιατί ήταν έτσι, σέμπας, σεβασμός. Γεγονός που τεκμέρεται από τα φίδια με τη θέα. Τα αγγεία, άμα τα δείτε, έχει τα φίδια που τα κρατάει η θεότητα. Το ανάκτορο της Κνωσού δεν διέθετε οχυρώσεις. Αυτό στοιχείο συνδέεται με την ναυτική υπεροχή του μινωικού πολιτισμού. Νησί ήταν. Οι Μινωίτες ήταν ο λαός της θάλασσας. Δηλαδή, εκείνη την περίοδο ήταν ο λαός που είχε πολεμικό στόλο. Σχέση με την Αίγυπτο, με τις Κυκλάδες, με την Ανατολική Μεσόγειο, με τη Δυτική Μεσόγειο, με την Ισπανία, εμπορικίας και όχι μόνο, αλλά είχε πολύ ισχυρό στόλο. Δεν φοβόταν κανέναν μην εισβάλλει στο νησί. Γιατί ο στόλος ήταν πανίσχυρος και εμπορική δραστηριότητα. Αυτή είναι η Μινωική Ειρήνη. Η περίοδος όπου οι Μινωίτες κάναν τα πάντα τέλεια, άρτια. Και αργότερα βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, γύρω στον 17ο αιώνα λένε κάποιοι, κατά την άποψή μου 2100 πρέπει να γίνει αυτό, σημειώθηκε η έκρηξη της Τύρας. Όπου από εκεί κάποιοι λένε ότι με ένα τσουνάμι που δημιουργήθηκε και από το σεισμό που δημιουργήθηκε, τσουνάμι 70 μέτρων παρακαλώ, από τη Σαντορίνη, έφυγε 70 μέτρα κύμα, δεν είναι ένα, πολλά, έτσι. Αλλά 70 μέτρα ύψους χτύπησαν την Κνωσό, χτύπησαν την Κρήτη. Και αυτό σημαίνει ότι καταστράφηκε ο μινωικός πολιτισμός. Είναι μία γεωλογική εξαφάνιση. Έτσι, ενός πολιτισμού. Αυτό λένε κάποιοι. Τέφρα που μεταφέρθηκε στην περιοχή βρέθηκε έτσι κι αλλιώς. Και μάλιστα κυρίως στις βόρειες περιοχές. Στις βόρειες περιοχές της Κρήτης. Η ναυτική και η οικονομική ισχύς, φίλες και φίλοι,
Μετά από αυτό το τσουνάμι του 2200-2100, αλλά 1700 εν πάση περιπτώσει, ήταν ισχυρότατη. Το πλήγμα ήταν φοβερό. Καταστράφηκε ο πολιτισμός. Καταστράφηκε ο ανακτορικός πολιτισμός. Δεν χάθηκαν όλοι οι άνθρωποι από την Κρήτη, γιατί ανέβηκαν πάνω στα βουνά οι περισσότεροι. Δεν ήταν μια κατάσταση που έγινε ξαφνικά, το ένιωθαν, έβλεπαν. Δηλαδή ερχόταν η τέφρα επί μέρες. Γι' αυτό και στη Σαντορίνα θα πάτε, θα δείτε εκεί στη θύρα έξω ότι ήταν έρημη η πόλη που έφυγαν από τη Σαντορίνη κάποιοι. Έφυγαν. Σημαίνει ότι είχαν χρόνο να φύγουν, είχαν καταλάβει πολλοί. Πήραν τα πλοία και έφυγαν. Έρημο το χωριό. Σαν σκαφές. Πώς λέγεται το χωριό, ρε παιδιά? Φύρα, μπράβο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ήταν μια κατάσταση ξαφνικά έγινε. Επί μέρες το περίμεναν, το νιώθαν και την κοπάνισαν. Τα λέω όλα αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί θέλω απλά να καταλάβετε ότι το επίπεδο της τεχνολογίας, οι γνώσεις των προγόνων μας είναι τεράστιες. Δεν τις μάθαμε και δεν θα τις μάθουμε ποτέ. Γιατί έτσι θέλει το σύστημα. Δεν θέλει ο Έλληνας να σηκώσει κεφάλι. Δεν θέλει, όπως και με την ελληνική λύση, δεν θέλουν η ελληνική λύση να σηκώσει κεφάλι. Και πάντα τις δημιουργούν προβλήματα. Πάντοτε. Εμείς εκεί όμως επιμένουμε για την Ελλάδα και τους Έλληνες, για το φτωχό πολίτη, ότι θα βρει πάνω μας αυτό που του λείπει. Αρρωγή. Βοήθεια. Θα σταθούμε δίπλα στο φτωχό Έλληνα. Των δυτικών συνοικιών, των δυτικών περιοχών. Τον φτωχό Έλληνα που υποφέρει εδώ και δεκαετίες. Θα τον αναστήσουμε μαζί με την Ελλάδα. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και λέω, βοηθήστε την ελληνική λύση.

πόσες ώρες κοιμόταν οι πρόγονοί μας, ξέρετε? Δεν έχει ενδιαφέρον να δούμε, κάθε βράδυ. Πόσες ώρες κοιμόταν οι αρχαίοι Έλληνες? Να δούμε δηλαδή πόσες ώρες κοιμόταν οι πρόγονοί μας. Οι αρχαίοι Έλληνες, θα σας πω τώρα, δεν κοιμούνταν με τον ίδιο τρόπο που κοιμόμαστε σήμερα. Όχι. Τελείως διαφορετικός ο τρόπος. Η δομή του ύπνου τους ήταν συχνά διφασική. Ξεκινούσαν με τον πρώτο ύπνο, μόλις έδειε ο ήλιος, σέστα που λέμε τώρα, την κάνουμε μεσημέρι εμείς, αλλά. Δηλαδή, μόλις έδειε ο ήλιος, τι ώρα δει ο ήλιος τώρα, ρε παιδιά, 9 η ώρα. Λέμε τώρα, 6 ώρα. Παπ, κοιμόταν λίγο. Αυτό που λέμε, έπαιρνα τον ύπνο λίγο. Διαρκούσε 3 με 4 ώρες. Ξυπνούσαν για λίγο μετά. Ο δεύτερος ύπνος ξεκινούσε αργότερα, μέσα στη νύχτα. Και κρατούσε 3 με 4 ώρες κι αυτός. Εάν προσθέσουμε τις ώρες, είναι 8 ώρες. 4 και 4. Η διαφορά ήταν ότι ο ύπνος αυτός ήταν μοιρασμένος και ευθυγρανισμένος με το πότε έδειε ο ήλιος. Πότε έδειε ο ήλιος. Για ποιο λόγο αυτό, έτσι? Αυτό είναι το βιολογικό ρολόι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης, παιδιά. Κανονικά, ξέρετε, τώρα να κοιμόμαστε με το που δει ο ήλιος. Όπως τα ζώα. Αν έχετε σκύλο ή γάτα, βλέπετε ότι ο σκύλος μόλις δει ο ήλιος, χραπ, βλέπω τη Δία, το Δία και την Ήρα. Καλά, οι γάτες κοιμούνται και πολλές ώρες. Κοιμούνται 12 ώρες την ημέρα. Όχι, τι 12, 16 ώρες την ημέρα. Λίγο τρώει, πίνει εκεί ο πρίγκιπας και μετά ξανακοιμάται. Αλλά επειδή είμαστε μέλος της γης, μέρος του σύμπαντος, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος με βάση τους κανόνες της γης. Επειδή ανακαλύψαμε το φως τώρα εμείς, την ενέργεια, νομίζουμε ότι είμαστε, όχι. Κανονικά με κοιμόμαστε με το που δει ο ήλιος και να σηκωνόμαστε, όχι να κοιμόμαστε 12 ώρες, όπως και αρχαίοι Έλληνες, και να σηκωνόμαστε με το που ανατέλει ο ήλιος. Παπ, ανατολή του ήλιου. Σε γεωργικές κοινωνίες, όταν οι δουλειές ξεκινούσαν πολύ νωρίς, ένα σύντομο διάλειμμα και λίγος ύπνος ήταν χρησιμότατος. Η έννοια λοιπόν της μεσημεριανής ανάπαυσης είναι αρχαία συνήθεια, η σιέστα που λέμε. Που κάνουμε ξηγανή το μεσημέρι, τι έκανες, κοιμήθηκε το μεσημέρι. Σηκώνονταν 6 το πρωί, πήγαιναν στα χωράφια, γυρνούσαν το μεσημέρι και κοιμόταν. Λογικό είναι, ξεκουραζόταν. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικός ήταν ο ύπνος για την αρχαία Ελλάδα, οι θεοί του ύπνου, γιατί οι Έλληνες για να θεοποιήσουν κάτι, σημαίνει ότι ήξεραν ότι ήταν πολύ σημαντικό. Ο ύπνος, ο αδερφός του θανάτου. Ο ύπνος ήταν ο αδερφός του θανάτου στην αρχαιότητα. Ήταν ήπιος, απαλός, προστάτης της ανάπαυσης. Αναπαύομαι. Εξού και ανάπαυσης λέγεται και τώρα ο θάνατος. Αναπαύεται την ψυχή. Εδώ ακριβώς πρέπει να μιλήσουμε για τον Μορφέα. Ο Μορφέας, που είναι γιος του ύπνου, εμφανιζόταν στα όνειρα με τη μορφή ανθρώπων. Ο ύπνος ήταν είσοδος στον άλλον κόσμο, σε μια άλλη κατάσταση. Οι γιατροί της εποχής, όπως ο Ιπποκράτης, αναγνώριζαν τη σημασία του ύπνου για την υγεία του σώματος και της ψυχής. Και μάλιστα υπάρχουν εδάφια και αναφορές για την υπνοθεραπεία που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα. Ότι θεράπευαν δια του ύπνου κάποιες εκ των ασθενειών. Ο λίγος ή ο πολύς ύπνος, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι ιατροί, όταν ένδειξε διαταραχής. Το ίδιο λένε και τώρα οι γιατροί. Αν ρωτήσετε έναν γιατρό, σου πει: κοιμάσαι καλά? Όχι. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Λέω: αμά γιατρέ μου, κοιμάμαι 14 ώρες. Πρόβλημα υγείας. Να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Τα ίδια λένε και οι προγονείς μας. 14 ώρες δεν κοιμάται κανένας. Ο καλός ο ύπνος θεωρούνταν μέρος μιας ισορροπημένης ζωής, όπως η διατροφή και η γυμναστική. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν κοιμότανε όταν σκοτίνιαζε και ξυπνούσαν όταν ξημέρωνε. Το βιολογικό τους ρολόι ήταν συνδεδεμένο με το περιβάλλον, με τη φύση. Γι' αυτό και θεοποίησαν και τη φύση. Ο ύπνος προσαρμοζόταν στη ζωή και όχι η ζωή στον ύπνο. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε αυτό. Ότι και σήμερα ο ύπνος πρέπει να προσαρμόζεται στη ζωή μας και όχι η ζωή μας στον ύπνο. Οι αρχαίοι προγονείς μας λοιπόν κοιμόταν ίσως τις ίδιες ώρες, αλλά με έναν τρόπο πιο φυσιολογικό, πιο φυσικό, πιο κοντά στη βιολογία του ανθρώπου. Του ανθρώπου που θέλει να ζήσει,
του ανθρώπου θέλει να δημιουργήσει, αλλά ως μέλος της φύσεως, όχι αποκομμένος από τη φύση. Ο άνθρωπος στην εποχή μας θεωρεί ότι αυτός είναι η φύση, ότι αυτός μπορεί παραφύσει να κάνει ό,τι θέλει, ότι αυτός μπορεί να κάνει ό,τι του περνάει από το χέρι για να φτιάξει ό,τι, επαναλαμβάνω, νομίζει αυτός στο κεφάλι του.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στα Ψακούδια της Χαλκιδικής. Η φωτιά ξεκίνησε στις 11 και 4 σε Ξεραχόρτα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες περιμετρικά υπάρχουν αγροτεμάχια με ελαιόδενδρα αλλά και σπίτια. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην ανακρίτρια οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη που έχουν συλληφθεί ως φυσικοί αυτούργοι και έναν 24χρονο που κατηγορείται πως τους παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως κρυσφύγετο. Σήμερα απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στη Βρετανική δικαιοσύνη σήμερα και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό. Νέα τροπή στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Ιντελέξα Ταλτίλιαν σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως τονίζει, πούλησε το Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές, υποστηρίζοντας πως η εν λόγω αγοροπολισία ήταν απολύτως νόμιμη. Συνεχίζονται οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και επιθέσεις. Πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της ιρανικής ναυσιπλοείας. Πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από το στενό του Ορμούς. Αναφερόμενο στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε ο ίδιος με την Τεχεράνη, είπε ότι ήταν ένα τεστ και ότι οι Ιρανοί δεν το τήρησαν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος ιρανικών πυραυλών κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς, σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Κλείστηκε έως τις 15 Ιουλίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπουντάμπι και το Γενικό Προξενείο του Ντουμπάι. Στα 85 δολάρια το βαρέλι το Brent, με τις αγορές να προεξοφλούν κρίση διαρκείας. Σε εφαρμογή μείωση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο σε δίζελ στις τιμές πώλησης των διυλιστήριων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, που ωστόσο εκμηδενίζονται οι όποιες μειώσεις από την αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το ΠΑΣΟ καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διυλιστήριου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο. Η νέα διανόητη έκρηξη των τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διυλιστήρια δεν ήταν απλώς μια αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος της ελληνικής λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε τρεις ανηλίκους 13, 15 και 17 ετών. Φέρονται να βρίσκονται πίσω από 16 κλοπές δικύκλων μικρού κυβισμού μέσα σε διάστημα ενός χρόνου στους δήμους Δέλτα και Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματιστική δικαιογραφία για διακεκριμένες κλοπές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλώς ημέρα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς. Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσχερα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως Όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
8: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
9: Να μας κρατήσουν και σερ
10: για άλλη την ημέρα.
11: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
12: Μακριά από σας.
13: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
14: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
15: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
16: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
17: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
15: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
18: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
19: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας. Καλό μεσημεράκι, αγαπημένοι μου. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε. 13 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Focus FM στους 103,6 από την Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Εκπέμπουμε η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Μέσω Viber τα μηνύματάκια σας 69-07-483-484. Γράφετε, στέλνετε, διαβάζουμε, σχολιάζουμε. Με καλές καιρικές συνθήκες, με υψηλή θερμοκρασία η σημερινή ημέρα, αλλά και συννεφιά, βροχές, και μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι πως έρχονται τα πρώτα σαραντάρια. Η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας θα είναι η Κυριακή, αλλά ωστόσο δεν φαίνεται πως θα κρατήσει πολύ. Θα έχουμε μια υποχώρηση της θερμοκρασίας, δεν πάμε για καύσωνα σε καμία περίπτωση. Στην Θεσσαλονίκη 30 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, που και που είναι η αλήθεια, μας δροσίζει με κάτι ψηλό βροχά, καλοδοχούμενα σε κάθε περίπτωση. Στην περιφερειακή έχουμε της Θεσσαλονίκης ένα σταμάτημα εκεί στην Ευκαρπία από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος της Τούμπας Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, αλλά είναι μικρό το κόλλημα εδώ των αυτοκινήτων από ό,τι βλέπω, και γενικότερα μια καλή ικανοποιητική εικόνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για το μετρό για την επέκταση του μετρό Καλαμαριάς τα είπαμε χθες στην εκπνοή της εκπομπής, μόλις έτσι ενημερωθήκαμε για την συνέντευξη για τις δηλώσεις Δήμα. Από τα τέλη Ιουλίου πήγαμε λοιπόν σε ένα αόριστο, λίγες εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών. Θα δοθεί, λέει, στην κυκλοφορία επέκταση της Καλαμαριάς σε λιγότερες εβδομάδες πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για μένα είναι μια ξεκάθαρη προαναγγελίας καθυστέρησης, μιας νέας καθυστέρησης. Και παρακολουθώ τώρα στην ΕΡΤ, έχω απέναντί μου το monitor. Είναι η μέρα της Βαστίλης στην Γαλλία, οπότε υπάρχει μια σε εξέλιξη μια μεγάλη και εντυπωσιακή παρέλαση αυτήν την στιγμή. Είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πετάξουν, λέει, και τα και ελληνικά Ραφάλ στην μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα την τόσο σημαντική για τους Γάλλους. Από την άλλη, αν στρέψουμε το βλέμμα στην Μέση Ανατολή, πραγματικά είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει ξεκινήσει από ό,τι φαίνεται για τα καλά ο πόλεμος. Για 5 ώρες, αναφέρουν οι πληροφορίες, βομβάρδιζαν το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και φυσικά έχουμε αντίπεινα από την Τεχεράνη σε αμερικανικές βάσεις, σε Μπαχρέιν και η Ιορδανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι όλο αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, όλη αυτή η ανακοχή ήταν, λέει, ένα τεστ. Ναι, μας υπέβαλαν σε ένα τεστ και οι Ιρανοί δεν το τήρησαν, οπότε πάμε ξανά από την αρχή. Με αυτά και με τα άλλα, να δούμε πόσο έχει αυτή τη στιγμή το Brent.

Από τα 70 πήγαμε στα 80, 85, τώρα πάμε για 87, αγαπημένη μου. Και τίθενται, λέει, σε εφαρμογή από σήμερα οι μειωμένες τιμές. 10 λεπτά κάτω η αμόλυβδη και 5 λεπτά το ντίζελ από τα διυλιστήρια. Αναρωτιέμαι και αν προμηθευτήκατε 10 λεπτά φθηνότερα την βενζίνη σήμερα, γιατί αυτήν την ενημέρωση έχουμε ότι φεύγουν με μειωμένες τιμές τα καύσιμα από τα διυλιστήρια. Στείλτε μας ένα μηνυματάκι να χαρούμε. Εσύ γιατί γελάς, το πιστεύεις? Εν τω μεταξύ, μια που θα πούν ότι φύγανε με μειωμένη τιμή τα καύσιμα, και μια που θα μας πούν, το πετρέλαιο ανέβηκε, οπότε μία από τα ίδια. Να είχαμε να λέγαμε, αγαπημένοι μου. Όσο δεν μειώνεται ο φόρος στα καύσιμα, μην περιμένετε κάτι αποτελεσματικό.

Ευχαριστώ και ειλικρινά απολογούμε, Δημοσθένη, δεν το ξέχασα. Με αυτήν την τρέλα που επικρατεί γενικότερα και βγαίνοντας από την εκπομπή ξέχασα να το τσεκάρω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.

μακώνεται με τίποτα η ένταση στην περιοχή. Αυτό είναι το σίγουρο. Και είναι προετοιμασμένες από ό,τι φαίνεται και οι αγορές. Θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι σε κάθε περίπτωση. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στη Χαλκιδική, στα πανέμορφα Ψακούδια. Είναι σε περιοχή με χόρτα, αλλά ναι μεν υπάρχουν δέντρα, υπάρχουν και ελαιόδεντρα, αλλά και σπίτια. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής. Έχει σημάνει συνεγερμός. Οι τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική αναφέρουν ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Μακάρι να σβήσει πολύ πολύ σύντομα. Πριν από λίγο και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας έφτασαν στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, τα τρία άτομα τα οποία συνελήφθησαν για την επίθεση, την φωνική, την εμπριστική στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που ως γνωστόν είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, η Βάγια Νέστορα. Τα τρία άτομα που έχουν συλληφθεί είναι δύο άνδρες 29, 24 ετών και μια γυναίκα 26. Οι έρευνες βέβαια των αρχών για τη σύλληψη και των υπολείπων, γιατί είχαμε και άλλες εμπριστικές επιθέσεις σε άλλα σπίτια, συνεχίζονται.

Έχουμε και στην Εύβοια, καθώς καίγεται αγροτοδασική έκταση στο Αλιβέρι. Υπάρχουν επίσης κάποιες κατοικίες στην περιοχή. Ας ελπίσουμε να μην είναι μια δύσκολη ημέρα η σημερινή.

Στα μηνυματάκια σας, καλησπέρα, άρχισαν πάλι τα όργανα με τον πόλεμο. Ούτε θα σταματήσει, αλλημονόμαστε το χειμώνα, θα πεινάσουμε όλοι. Γράφει ο Μανώλης, ο οποίος λογικό είναι ανησυχεί. Τα χαιρετίσματά μας στην Ανοπόλη, στα πανέμορφα κάστρα της Θεσσαλονίκης. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς γράφεται. 4-10-7. Μήπως ήταν για κάπου αλλού το μηνυματάκι. Γεια σου Πασχάλη, καλό μεσημέρι.

Και με αυτά και με τα άλλα, το σενάριο των εκλογών, για να έρθουμε και στα πολιτικά μας, εξακολουθεί να αιωρείται στην επικαιρότητα. Βέβαια, από την κυβέρνηση, από το Μαξίμου, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σε όλους τους τόνους διαψεύδουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Θα γίνουν, λέει, κανονικότατα το 27. Ωστόσο, είχαμε δηλώσεις, όχι δηλώσεις, ήταν κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος στο Άξιον μίλησε, άφησε το υπονοούμενο, τη Σποντ

γιατί σου λέει τόση βιασύνη, γιατί σώνει και καλά να διεξαχθεί, να ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία μέσα στον Αύγουστο, αν υπάρχει ο χρόνος. Οι εκλογές θα γίνουν, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, Μάιο, Απρίλιο, πάντως το 27. So το ίδιο σκεφτόμαστε και εμείς.

Και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για τις πληροφορίες. Έχουμε σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην Πηλαία πίσω από το Practicare. Αν έχετε περισσότερες πληροφορίες μέσω Messenger ή καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του Focus FM. Επαναλαμβάνω, φωτιά πριν από λίγο στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.

Είπαμε, όσον αφορά τις φωτιές, δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς ημέρα. Και εδώ στην Θεσσαλονίκη είχαμε νωρίς το πρωί στις Φλόγες ένα μίνι μπας. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και στο ύψος της Καμάρας στην Εγνατία. Είχαμε και μια φωτιά στο Πλαγιάρι, αλλά άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, οπότε γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η φωτιά στα Ψακούδια της Χαλκιδικής και ενημερωθήκαμε πριν από λίγο για φωτιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.

Στην Βαλεντίνη τους χαιρετισμούς μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Δεν μας τα λέει καθόλου καλά ο Τραπ, γράφει ο Απόστολος. Ούτης εγγυάται πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Απόστολε. Νομίζω πως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Από τα κτήματα τα πανέμορφα της Συμμαθίας με νεκταρίνια εδώ βλέπω, μου στέλνετε φωτογραφίες. Να είστε καλά. Και τι υπέροχα τα βερίκοκα. Καΐσια. Ναι, ο Χρήστος ο Τσιρανίδης μας έφερε εδώ ένα τελάρο. Απίστευτα πεντανόστιμα μοσχομυρίζουν. Να είσαι καλά, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως και στο Messenger, στη σελίδα μας στο Facebook, μπορείτε να στείλετε δημοσθένη τα μηνυματάκια σας. Αλλά αυτή την στιγμή αυτό που έχω ανοιχτό μπροστά μου είναι το Viber στο 6907 483 484. Μπορώ να δω αυτή τη στιγμή τα μηνύματα που γράφετε και στέλνετε.

Δεν μου στείλατε όμως ενημέρωση. Προμηθευτήκατε, γεμίσατε βενζίνη, γιατί ο κύριος Χατζηδάκης ήταν απόλυτος. Από σήμερα, λέει, φεύγουν μείον 10 λεπτά από τα δηληστήρια η βενζίνη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Εσείς το είδατε αυτό? Έτσι, για να επιβεβαιώσουμε και τα λεγόμενα του κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίος βγήκε ως προστάτης των ευάλωτων, θα τους στηρίξουμε και θα μειώσουμε σε κάθε περίπτωση, λέει, και την φορολογία. Θα σταθούμε, σου λέει, στο πλευρό σας. Μην άγχεστε.

είναι πορεύεσαι διαφορετικά όταν σου λένε ότι είμαστε δίπλα σου. Νομίζω ότι φεύγει από πάνω σου και λίγο άγχος. Σε κάθε περίπτωση λες, έχω ένα στήριγμα. Αυτή η κυβέρνηση είναι κοντά μου. Από την πρώτη στιγμή, 7 χρόνια τώρα, δεν νιώθουμε ότι πάμε στο άγνωστο. Δεν ανησυχούμε για το αύριο, σε καμία περίπτωση, όχι.

Μάλιστα. Στην Αμερική άφησαν 6 παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα και το ζευγάρι πήγε να αναδειπνήσει. 2 βρέφη 7 μηνών και 4 ακόμη παιδιά. Μάλιστα. Αυτοί ήταν σε ένα εστιατόριο. Έμειναν εκεί μέχρι για 20-30 λεπτά. Στο Κάνσας έγιναν, συνελήφθησαν αμέσως. Ευτυχώς τα παιδιά είναι καλά. Η θερμοκρασία ήταν 38-39 βαθμοί Κελσίου. Μέσα σε ένα κλειστό αυτοκίνητο, χωρίς κλιματισμό, χωρίς air condition, μπορείτε να φανταστείτε τι κατάσταση επικρατούσε. Θα σας πω και αργότερα, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, τι βίντεο παρακολουθούσα και τρελάθηκα νωρίτερα, τον έβασα και στην ιστοσελίδα μας. Δηλαδή, πόση ανευθυνότητα από τους γονείς. Πάμε σε διαφημιστικά και θα τα πούμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεν αργήσαμε. 37 λεπτά μετά τις 12. Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Καλώς ορίσατε, αγαπημένοι μου. Μηνύματάκια φτάνουν στο Viber 69 07 483 484. Η Vulcom είναι κοντά μας και σήμερα. Γιατί έχει μια νέα συμφέρουσα προσφορά με την λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό τους και εσείς βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,95 ευρώ ένα κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το κουμάντα σας, απευθυνθείτε στη Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επικοινωνήστε, επαναλαμβάνω, στο 2310-208-808 στη Vulcom για να σας ενημερώσουν αναλυτικά για αυτήν την τρέχουσα ενδιαφέρουσα προσφορά. Θα σπεύσει ο κόσμος να γεμίσει με μειωμένη βενζίνη και σε δύο μέρες θα πούν ότι έλειψε και η καινούργια παρτίδα θα είναι πάλι αυξημένη αφού ξεκίνησαν πάλι οι επιθέσεις και ο πόλεμος, γράφει ο 938 από την Κύπρο. Από την Κύπρο. Στην Κύπρο που είπαμε 1.46. Κλαίω. Να είστε καλά. Καλά γεμίσματα εκεί στην αγαπημένη μας Κύπρο.

την Ολλανδία. Μας στέλνει ο Στάθης. Τι κάνει Στάθη μου, να είσαι καλά. Το Αγίου Νικοδήμου σήμερα μας υπενθυμίζει του Αγιορείτη, ο φωτισμένος ασκητής, από τις σημαντικότερες έτσι μορφές της σύγχρονης ορθόδοξης πίστη μας, με μεγάλο βίο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά που μας το θύμισες. Δεν είναι κάτι σοβαρό για την Πηλαία, μάλιστα. Φαίνονται ωστόσο. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Πασχάλη, αυτό που έλεγα και πριν. Μας στέλνει και φωτογραφία ο Πασχάλης από την φωτιά που ξέσπασε εκεί στην περιοχή πίσω από το Πράκτικερ στην Πηλαία. Το θέμα είναι ότι βλέπεις μία μικρή εστία και αναρωτιόμαστε κάθε φορά, έτσι ξεκινά μία καταστροφική φωτιά. Γιατί μάλλον πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται να σπεύσουμε άμεσα, δεν υπολογίζουμε καλά την έκταση, τη δύναμή της. Ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι λίγο ο άνεμος, λίγο οι καιρικές συνθήκες δεν θέλει πολύ για να ξεφύγουν τα πράγματα. Στην εστία εκεί στο ξεκίνημα το σβήνουμε και τελείωσε. Αλλά βλέπουμε ότι ξεφεύγει. Νέα Ιωνία 1949, η Αμόλυβδη μας γράφεται, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Αυτοί δεν προμηθεύτηκαν ακόμη, είπαμε μέχρι να προμηθευτούν πάει, θα έχουμε νέα αύξηση. Α, ο Ντούλιας ο Δημήτρης, ο επίτιμος, πού είσαι, χάθηκες, είσαι καλά? Πολλούς χαιρετισμούς, φίλια από την Κύπρο, περιμένουμε όλη την ομάδα. Α, μάλιστα, έχουμε ομαδική πρόσκληση. Θα το κλείσουμε το μαγαζί εδώ. Θα σας πάω, λέει, σε βενζινάδικο να θυμηθείτε πώς είναι να γεμίζεις το τεπόζιτο, γιατί και εγώ στην Ελλάδα είχα ξεχάσει αυτό το συνέστημα. Πώς προσκαλείς τους γνωστούς, τους φίλους, ελάτε να σας κεράσω σε μια ταβέρνα. Ελάτε, σου λέει, να πάμε σε ένα βενζινάδικο, να τα σπάσετε.

Η επικαιρότητα έχει δυστυχώς πάντα τις περισσότερες φορές μόνον δυσάρεστες ειδήσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα έτσι έκλεισε με την δυσάρεστη, την τραγική είδηση του θανάτου μιας 15χρονης κοπέλας που χάθηκε έτσι ξαφνικά σε τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με μηχανή, την οποία, εδώ είναι η τραγωδία, οδηγούσε ο πατέρας του κοριτσιού, μόλις 15 χρονών, η Άννα Μαρία, ποδοσφαιρίστρια από την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτήν την στιγμή στην Θέρμη, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε εξέλιξη η κηδεία του νεαρού κοριτσιού και διακρίνω πραγματικά δύσκολο εικόνες. Οι φίλοι της, οι περισσότεροι με λευκά μπαλόνια, στα λευκά. Μιλάμε για ένα κορίτσι μόλις 15 χρονών που χάθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή την οποία οδηγούσε ο πατέρας και συγκρούστηκε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, είναι σε εξέλιξη. Δεν θέλω να τοποθετηθώ γιατί έχουν γραφτεί, έχουν ακουστεί πολλά, με απορριμματοφόρο εκεί στο ύψος της Νεάπολης στην Θεσσαλονίκη. Το νου σας σε κάθε περίπτωση δεν είναι απλή υπόθεση. Οδηγώ, βλέπω και νέους οδηγούς, και εγώ ήμουν νέα οδηγός και υπάρχει αυτή η τρέλα της νιώτης, ζητούμενο να πατήσω το πόδι μου στο γκάζι, να φύγω, να φτάσω γρηγορότερα, νωρίτερα. Και τι έγινε? Σε κάθε περίπτωση τα μάτια σας 14. Και αυτό που έλεγα νωρίτερα με αφορμή το περιστατικό στην Αμερική που αφήσαν τα παιδιά τους κλειδωμένα στο αυτοκίνητο με 38-39 βαθμούς Κελσίου, και το έλεγα προηγουμένως στον Γιώργο. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr να δείτε μια γυναίκα οδηγό στον Καναδά σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Κοιμάται, μην σας πω ότι ονειρεύεται, σε Τέσλα. Και αυτό οδηγεί μόνο του με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και ποιο είναι το εξοργιστικό έτσι για γονείς, για μητέρα, πατέρα? Έβαλε στον αυτόματο πιλότο το αυτοκίνητο, η ίδια κοιμήθηκε και πίσω υπήρχαν δύο παιδιά. Είναι για γέλια και για κλάματα. Εννοείται ότι συνελήφθη, είναι σε εξέλιξη έρευνες, γιατί ναι, μεν μπορεί να ήταν ενεργοποιημένο το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης, αυτόματος πιλότος, να το πω έτσι απλά, αλλά ακόμη και αν χρησιμοποιείς αυτό το σύστημα, δεν ξέρουμε βέβαια σε τι επίπεδο ασφάλειας, ποια ήταν η τεχνολογία του συγκεκριμένου Τέσλα, σε κάθε περίπτωση ο οδηγός θα πρέπει να είναι ξύπνιος για να, σε εγρήγορση μπορεί να τύχει κάτι, να πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο, να πάρει το τιμόνι στα χέρια του. Δηλαδή πόσο τυφλή εμπιστοσύνη μπορεί να είχε αυτή η γυναίκα σε αυτό το αυτοκίνητο με δύο παιδιά πίσω και η ίδια να κοιμάται, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Πήγαινε αργά για να φτάσεις γρήγορα, ο βασικός κανόνας οδήγησης μας, υπενθυμίζει ο Πασχάλης. Ναι, το καλύτερο πράγμα λέει είναι όταν είσαι στα Τέσλα, κόντρισες σε ποτηλιάρισμα, ρίχνεις έναν ύπνο και όταν ξυπνάς βρίσκεσαι στο σπίτι, έχει παρκάρει, μη σου πω μπορεί να σε πάει και σηκωτή μέσα στο σπίτι, να σου ετοιμάζει και το μπάνιο. Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ θρίλερ έβλεπα χθες, αυτό έλεγα στον Γιώργο προηγουμένως στο διάλειμμα, σκάλωσα σε μια ταινία και την είδα, από τη μία να γελάς, από την άλλη να κλαις. Είχε σχέση με την τεχνολογία που γυρίζει boomerang τελικά, γιατί την εμπιστευόμαστε τυφλά πραγματικά, και είναι αυτή η ειρωνία της εποχής που ζούμε, που μοιάζει με σενάριο ταινίας επιστημονικής
φαντασίας σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή ο άνθρωπος που προσπάθησε, που πάλεψε να απεξαρτηθεί από τις μηχανές στην Αγγλία, οι Λουδίτες, το κίνημα των εργατών που έσπαγε τις μηχανές για να μην αυξηθεί η ανεργία, γιατί τους είχαν αντικαταστήσει με πολλά μηχανήματα. Στην Γαλλία που πετούσαν τα σαμπό τους μέσα στις μηχανές οι εργάτες γης για να σπάσουν, δεν ξέρω, νομίζω βγήκε και το σαμποτάζ από τα σαμπό. Αυτό δηλαδή, γίνανε στο παρελθόν τόσα πράγματα για να μπορέσει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην εργασία, στην εξάρτηση με τις μηχανές, και βλέπουμε τώρα ότι έχουμε φτάσει σε μια άλλου είδους σχέση, μια σχέση που μας ανησυχεί, μια σχέση υποταγής, θα έλεγα εγώ. Ο Γιώργος δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει. Είπαμε πάνε με τον Άριστον, δηλαδή okay, φτάνει με την τεχνολογία, βάλτε και ένα όριο. Και δεν είναι μόνο οι μηχανές αυτές που λειτουργούν, αυτές που βλέπουμε, αυτές που παράγουν θόρυβο. Υπάρχουν και οι άλλες πίσω από το παρασκήνιο, που πραγματικά στην καθημερινότητά μας ναι μεν μας εξυπηρετούν, αλλά παρασκηνιακά δουλεύουν. Αυτές δεν τις βλέπουμε. Θα τις δούμε μπροστά μας κάποια άλλη στιγμή, πιστεύω. Γιατί η σχέση μας με τα social, με τα κινητά μας, δεν είναι μια τέτοιου είδους, έτσι, ανησυχητική σχέση. Αναζητούμε στο διαδίκτυο τα πάντα, για την δουλειά μας μέχρι και για τις αγορές μας, για τα ψώνια μας. Και μας κατευθύνουν αυτές με τις διαφημίσεις. Υπάρχουν οι αλγόριθμοι. Αυτοί μας κατευθύνουν. Αυτοί μας λένε τελικά τι θα ψωνίσουμε. Δεν είναι επιλογή δική μας σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι ότι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει που βρισκόμαστε και που πάμε. Μόνον ελευθερία δεν είναι σε καμία περίπτωση όλη αυτή η σχέση του σημερινού ανθρώπου με την τεχνολογία. Και ναι, συμφωνώ ότι έχει βελτιώσει την δουλειά μας, και εδώ σε μένα προσωπικά μιλάω, και το έχω πει και στον Γιώργο πολλές φορές. Θυμάμαι στο TV Μακεδονία μια χρονιά για την άλωση της Κωνσταντινούπολης ήθελα να κάνω ένα αφιέρωμα, είχαμε υλικό, έπρεπε να γίνει ρεπορτάζ. Δεν το ξεχάσω, για σας παιδιά εγκυκλοπαίδειες τότε παραμάσχαλα, με τους τόμους πηγαίναμε να καθίσουμε, να πάρουμε, να συλλέξουμε πληροφορίες αρχείο, να γράψουμε. Μιλάμε για δουλειά, όχι αστεία. Και τώρα γκουγκλάρεις, παπαπαπ, τελείωσε η δουλειά. Δεν το συζητώ αν βάλουμε και το AI στη μέση. Τώρα πλέον θα γίνονται όλα αυτά σε δευτερόλεπτα, σε μηδέν χρόνο. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω, ότι έχει βελτιωθεί η ζωή μας και η επικοινωνία μας, και η επιστήμη έχει προχωρήσει χάρη στην τεχνολογία και η ζωή μας, αλλά μέχρι εκεί. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και ένα σημείο, μια γραμμή που μετά πηγαίνουμε, αν την περάσουμε, νομίζω πηγαίνουμε στην εξάρτηση και σε απρόβλεπτες συνέπειες, όχι καλές σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία και να αντιλαμβανόμαστε μέχρι πού μας παίρνει και μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται, επειδή λόγω παιδιών έτσι βλέπω, έχω και μικρά, έχει από όλα η οικογένεια. Δηλαδή, τα μικρά-μικρά, η νέα γενιά έτσι που μεγαλώνει, έχουν τέτοια εξάρτηση πλέον με τα social, με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, θα συμβουλευτούν την εφαρμογή γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα με την φιλενάδα τους. Ζητούν να τους βοηθήσει για το πώς πρέπει να συμπεριφερθούν ενδεχομένως στον σύντροφό τους. Τι πρέπει να κάνω, μου είπε αυτό. Να απαντήσω, είναι σωστό, είναι να φρικάρεις πραγματικά, Γιώργο. Και αυτά τα παιδιά είναι η επόμενη γενιά. Δηλαδή, τι ακριβώς
θα δούμε. Να είμαστε γεροί, να δούμε τι πόσο θα φτάσει και πόσο επικίνδυνο εκείνο το πρόβλημα και η ανησυχία μου. Πόσο επικίνδυνο θα είναι και πόσο μπούμεραγκ θα γυρίσει τελικά όλο αυτό σε εμάς, αυτός ο ψηφιακός εγκλωβισμός σε κάθε περίπτωση. Και εννοείται ότι στα αρνητικά έχουμε χάσει και τη μνήμη μας. Επανάκληση στο κινητό, πόσους τηλεφωνικούς αριθμούς θυμάσαι. Παλιά μπορεί να θυμόμουν, δεν θυμίζομαι και για την καλή μου μνήμη εγώ. Μπορεί να δεν είχα έτσι εύκολα να πληκτρολογούσα 10-20. Σήμερα περιορίζομαι στους 5-6-7 αριθμούς. Αν αλλάξει κάποιος τηλέφωνο και είναι δικός μου άνθρωπος, την έβαψα. Σκονάκι. Δηλαδή, ναι, είναι αυτό το καθημερινό. Επανάκληση, Γιώργος, Δέσποινα, Δώρα, Στέφανος. Αυτό. Ναι, δεν εξασθενεί, πιστεύεις, η μνήμη μας. Εγώ το πιστεύω, Γιώργο. Πού πήγαμε σήμερα από το ένα στο άλλο? Αδρανής εγκέφαλος, αδρανής άνθρωπος. Ναι, εγώ το βλέπω τουλάχιστον από μένα, Πασχάλη. Από τότε που βγήκαν τα κινητά, δεν μπαίνω στην διαδικασία να θυμηθώ, να απομνημονεύσω έναν τηλεφωνικό αριθμό σε καμία περίπτωση. Και όταν θα ξεχάσω το κινητό, okay, εκεί έχουμε θέμα μετά. Δεν αποτελεί προσβολή για το σύγχρονο άνθρωπο να έχει θεοποίηση τεχνητή νοημοσύνη σε βάρος της δικής του νοημοσύνης. Πιστεύω ότι τα συμπτώματα άνοιας και Αλτσχάιμερ θα αυξηθούν. Συμφωνώ μαζί σου, Θάλια. Η Βενιζέλου στην Εγνατία έχει κλείσει και βρίσκονται αστυνομικοί στο σημείο. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ενημέρωση. Δεν έχω περισσότερα στοιχεία αυτή την στιγμή, δεν ξέρω τι έγινε. Αν περνάτε από το σημείο, παρακαλώ πολύ πολύ να μας ενημερώσετε. Πασχάλη, αν βλέπεις εσύ για την φωτιά στην Πηλαία να παίρνει έτσι διαστάσεις, επίσης θέλω να μας ενημερώσει. Δεν ξέρω, μήπως έχει σχέση με τα δικαστήρια, με τους συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις, λέω τώρα.

Στην Εγνατία έχει πορεία των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι η ΑΔΔΗ που είναι απέναντι, το λέμε και από το πρωί στα δελτία, απέναντι στην συνταγματική αναθεώρηση. Έχουν συγκέντρωση και πορεία και στην Αθήνα προς την Βουλή και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πορεία διαμαρτυρίας αυτήν την ώρα. Οπότε μήπως για αυτόν τον λόγο έχεις δει και τους αστυνομικούς στην Εγνατία. Συμμετέχουν και φοιτητικοί σύλλογοι, ναι, για το άρθρο 16 που αφορά στην παιδεία.

Όσον αφορά την φωτιά στην Εύβοια, στο Αλιβέρι, έχουμε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και από αέρος, 9 αεροσκάφη, και έχει ηχήσει το 112, γιατί υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή.

Το πιστεύω και εγώ, ούτε το δικό μου 30 χρόνια δεν το ξέρω, μάλλον θέλει. Για ποιο, σε τι αναφέρεσαι Ελισάβετ μου αγαπημένη? Όλα με την, όσον αφορά τη φωτιά, όλα καλά, δεν έχει επεκταθεί. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ενημέρωση Πασχάλη, γιατί βρίσκεται εκεί στην περιοχή της Πηλαίας ο ακροατής μας. Και με αυτά και με τα άλλα, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχόμαστε η μέρα να κυλήσει καλά, η υπόλοιπη. Έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στα Ψακούδια, η οποία σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής είναι υπό έλεγχο. Έσβησε η μικρή εστία στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη έχουμε στο Αλιβέρι στην Εύβοια. Στην Μέση Ανατολή δυστυχώς μπήκαμε ξανά στον πόλεμο. Είχαμε και δηλώσεις Τραμπ, ενημέρωσε το Κογκρέσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεκίνησαν εκ νέου τον πόλεμο με το Ιράν. Έτσι μια ανάπαυλα ήταν, μια ανάπαυλα κατά τη διάρκεια της οποίας όμως, ξαναλέω, είχαμε δει το πετρέλαιο να φτάνει στα 70 δολάρια, κρατήθηκε σε εκείνα τα επίπεδα περίπου 3 εβδομάδες, μια μείωση που δεν την είδαμε όμως να μεταφέρεται στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων στη χώρα μας. Και τώρα ξανά εκ νέου το πετρέλαιο, να δούμε που βρίσκεται, ήταν στα 85-86, έχουμε μεγάλη, πολύ μεγάλη άνοδο αυτήν την στιγμή, για να είμαι και ακριβής, 86,81 δολάρια, με μία αύξηση 3,5% πάνω. Άρα αναρωτιέται κανείς, όταν οι τιμές κρατήθηκαν σταθερές πάνω κάτω στα 2 ευρώ θα πω, με μία μέση τιμή, καλά το 2,22-2,25 στα νησιά ας το αφήσουμε, αλλά όταν είδαμε για 3 εβδομάδες να μην πέφτουν οι τιμές σημαντικά και το πετρέλαιο από 70 τότε τώρα να πηγαίνει στα 87 περίπου, καταλαβαίνετε τι έρχεται. Υπομονή, καλή υπομονή εύχομαι. Ήρθε ο Γρηγόρης Σερέτης εδώ κόντρα στο σύστημα. Το τηλέφωνο, ποιο τηλέφωνο ζητάς αγαπημένη μου Ελισάβετ? 2310-506-76-677, εδώ Focus FM, μέσω Viber 6907-483-484. Από την Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, καλό μεσημέρι αγαπημένη μου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα η καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δραστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας και στα Ιωάννινα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πολύ ζέστη ρε παιδιά, δεν την μπορώ τη ζέστη. Δεν μπορώ τη ζέστη. Δύο πράγματα βασικά δεν μπορώ, τη ζέστη και τους ηλίθιους. Δεν παλεύεστε μερικοί με τίποτα. Μερικοί είστε απάλευτοι. Δεν υπάρχει χάιρι. Πού, ποιο χάιρι βρε, μερικοί σας λέω δεν την παλεύετε κάστανο. Και μιας και λέμε για κάστανα, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Σταματήστε να πιστεύετε ό,τι σας λέει ο κάθε παπάς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πνευματικοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμβαθύνουν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατανοήσει τι εστί ορθοδοξία. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι είναι σκέτοι απατεώνες. Σκέτοι απατεώνες, έτσι που σας το λέω. Θα τα αναλύσουμε όλα, μην αγχώνεστε. Πάμε σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Έλα λίγο. Έλα λίγο η ραδιοφωνική παρέα. Άντε και τη ζέστη μπορείς να την καταπολεμήσεις. Α, ένας ανεμιστήρας. Να, ένα κλιματιστικό. Να, κάνα κρύο ντουζ. Να, λίγο θάλασσα. Να, λίγο ποτάμι. Να, λίγο βουνό. Τους ηλίθιους πώς θα τους αντιμετωπίσεις. Με οτοασπίδες. Πώς. Δεν βγαίνει άκρη με τίποτα.

Μπορείς να τους βρέξεις με το λάστιχο. Νομίζω αν τον βρέξεις με το λάστιχο, με κρύο νερό κιόλας, μπορεί και λίγο να συνέλθει. Ωραία, μεγάλε, τι μας έχεις κάνει τώρα να πούμε. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Καθόλου δεν τρέπεσαι. Ένα μήνυμα στείλανε τώρα, μαχαίρι στην καρδιά. Μαχαίρι στην καρδιά. Μου στέλνει εδώ τα ποτάμια. Πω στο ποτάμι, πού είσαι στον αχαίροντα. Πω. Πω ρε φίλε, το ποτάμι το ωραίο, το παγωμένο εκεί. Ό,τι καλύτερο. Και εμείς εδώ πέρα να βαράμε, να πούμε εκπομπές όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα χαιρετίσματά μας εκεί πέρα στην πισίνα, λέει, του ξενοδοχείου, στο μουζάκι Καρδίτσας. Ήρθαμε, λέει, με τα ποδήλατά μας από την Αθήνα. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Εγώ θα σας τα πω έξω, τα χαιρετίσματά μας σε όλους και στη φίλη στην Κωνσταντίνα και σε όλους. Με στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ πέρα. Και στους υπόλοιπους. Λοιπόν, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί μου έκανε εντύπωση το ότι πήγατε με τα ποδήλατά σας από την Αθήνα μέχρι εκεί πέρα στο μουζάκι Καρδίτσας. Αυτό θα έπρεπε να θεωρείται ψυχοπάθεια. Σας το λέω έτσι ευθέως. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να θέλει να κάνει ποδήλατο με 40 βαθμούς. Δεν είναι δυνατόν. Βλέπω κάποιους, ανεβαίνω το βουνό και βλέπω κάνουν ανηφορά 40 βαθμούς έξω, ποδήλατο. Τι έγινε? Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο κάποιος που έχει μαλώσει με τη γυναίκα του. Κάποιος, ξέρω εγώ, που έχει κατανοήσει ότι στη διαθήκη δεν είναι πουθενά. Κάποιος ο οποίος, ας πούμε, έχει αποδεχθεί το ότι η ομάδα του δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα, ποτέ κύπελο. Κάποιος που έχασε τα λεφτά του στο στοίχημα ή στο τζόγο. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν ένα ποδήλατο και θα πάνε να ανέβουν το βουνό με 40 βαθμούς. Εσείς μου φαίνεστε φυσιολογικοί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πάθατε και το κάνατε αυτό. Για ποιο λόγο? Ναι, και με την πεθερά. Μπορεί, ρε παιδί μου, να έχουν έρθει, ξέρω εγώ, τα πεθερικά σπίτι και να έχει τρελαθεί ο άλλος και λέει πάω για ποδήλατο στους 40 βαθμούς. Αυτό έτσι, κάπως έτσι δικαιολογείται. Μεγάλη φωτιά, λέει, στο Αλιβέρι Εύβοιας. Γεια σου, φιλαράκι. Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι καλωσορίζει, λέει, 500.000 Σουδανούς και ότι θέλει να μείνουν, λέει, στην Ελλάδα. Δεν θα του περάσουνε όλα, μην νομίζεις. Έρχεται το τέλος τους. Αλλά όπως και να έχει, τώρα κόλλησα με τα μηνύματά σας και ξέχασα. Θέλω να κάνω μια ανάλυση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο την ανάλυση μου. Αφήστε με ήσυχο με τα ποδήλατά σας και με τα ποτάμια σας και τις πισίνες σας. Και με τα μαγιό σας με στέλνετε εδώ πέρα. Αφήστε με να κάνω εκπομπή. Κάθομαι εγώ, πίζω εδώ πέρα. Τα παρατήσω όλα, σηκωθώ να φύγω. Πάω να βάλω κι εγώ το μαγιό μου, να πάω σε κάνα ποτάμι. Και τέλος. Δεν γίνεται όμως να φύγω, γιατί πρέπει κάποιος να μείνει πίσω. Κάποιος να μείνει πίσω για να σας υπενθυμίζει το ότι δεν είμαστε χρυσόψαρα και ότι είμαστε άνθρωποι, είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν πρέπει να πέφτουμε στις ίδιες παγίδες. Οι οποίοι δεν πρέπει να υποστηρίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους που μας έχουν εξαπατήσει τόσες χιλιάδες φορές. Επίσης, πρέπει κάποιος να μείνει πίσω για να εξηγήσει το ότι, ρε παιδιά, εδώ πέρα η Ελλάδα δεν σώζεται έτσι απλά. Δεν είναι και μάκες σου. Δεν είναι άντε βόλτα και άντε καφές και άντε διαδίκτυο και άντε story. Εδώ πέρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Άλλοι έρχονται, μου λένε, ο Σαμαράς. Ποιος Σαμαράς, ρε, ποιος Σαμαράς? Με το Σαμαρά μας τα έχετε κάνει ανανάδες, ο Σαμαράς, και ο Σαμαράς το παίζει ήρωας, ο Σαμαράς κάνα τρίμηνο και δεν βγάζει άχνα ο Σαμαράς. Ποιος Σαμαράς που περιμένει να γίνουν, να ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης για να κάνει κόμμα, γιατί δεν το κάνεις τώρα το κόμμα, ρε, Σαμαρά, Καμαρά θα λέγα. Γιατί δεν το κάνεις τώρα? Γιατί φοβάσαι ότι θα βγουν όλες οι αλήθειες? Δεν χρειάζεται να το κάνεις το κόμμα. Εγώ τις λέω τις αλήθειες και πριν το κάνεις το κόμμα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ποιος είναι ο Σαμαράς. Πάμε υπενθύμηση. Αφού φοράτε μαγιουδάκια εκεί στις θάλασσες και στα ποτάμια και είστε αραχτοί και light με το καφεδάκι σας, θα σας υπενθυμίσω εγώ ποιος είναι ο Σαμαράς. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς γεννήθηκε το 1951. Λάθος. Το 1951 γεννήθηκε στην Αθήνα. Κατάγεται από την Πύλο Μεσσηνίας. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει όταν αναλαμβάνει την εξουσία και θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Μεσσηνίας με τη Νέα Δημοκρατία το 1977. Δηλαδή όταν ήταν 26 χρονών. Τώρα είναι περίπου
70. Εντάξει. Από 26 χρονών τον συντηρεί ο Έλληνας πολίτης, τον Αντώνη Σαμάρα. Αυτή τη στιγμή είναι 75 ετών. Περάσανε 50 χρόνια. 50 ολόκληρα χρόνια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι. Τι έκανε δηλαδή αυτά τα 50 χρόνια και θα αλλάξει τώρα η κατάσταση με το Σαμάρα? Για πείτε μου λίγο. 50 χρόνια ρε είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ο Σαμαράς. Από 26 χρονών. Και εσείς μας λέτε ότι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Το 1989 κάποιοι δεν ζούσατε ακόμα. Ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν Υπουργός Οικονομικών. Στη συνέχεια ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών. Και έχει πάρει σοβαρές αποφάσεις για την Ελλάδα, προδοτικές αποφάσεις για την Ελλάδα. Μετά έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, πήγε ίδρυσε την Πολιτική Άνοιξη το 1993. Δεν ήταν 50 χρόνια μέσα, εντάξει, ήταν λιγότερα μωρέ. Γιατί πήγε να δημιουργήσει δικό του κόμμα και πήρε 1%. Όπως θα πάρει και τώρα 1%, άσε τι λένε οι υπόλοιποι. Βλέπω κατεβάζει κάτι 90 χρονών. 90 χρονών ο άλλος υποψήφιος με το Σαμαρά. 90 χρονών. 90 χρονών υποψήφιος θα σώσει την Ελλάδα. Θέλετε να με τρελάνετε τώρα. Και να θέλει να πάει να τη σώσει δεν μπορεί 90 χρονών. Θα χρειαστεί βοήθεια να ανέβει τη σκάλα για να σώσει την Ελλάδα. Μα τώρα μας έχετε τρελάνει να πούμε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έκανε εκεί την Πολιτική Άνοιξη τότε. Συμμετείχε και στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές εκλογές τη δεκαετία του 90. Πήρε να μην σας πω τι πήρε τώρα μεσημεριάτικα, γιατί κάνετε και μπανάκια και τρώτε. Πήρε να μην σας πω τι. Και το 2004 επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Είδε ότι δεν του βγαίνει το έργο. Σου λέει άσε, δεν βγαίνει το έργο. Πάμε πίσω στη Νέα Δημοκρατία εκεί πέρα να μπούμε. Πάμε λίγο να χωθούμε, να κάνουμε εκεί πέρα καμιά δουλειά. Και μετά το 2009 επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, επειδή πήρε ξέρετε τι, όταν έκανε δικό του κόμμα, και έγινε πρόεδρος. Το 2009 εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το 2004 επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, το 2009 τον κάνανε πρόεδρο οι άλλοι. Άκου τώρα. Άκου, να καταλάβεις τώρα τι γίνεται. Και το 2012 μέχρι το 2015 ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Σαμαράς. Το 2012 ανέλαβε την πρωθυπουργία της Ελλάδας. Εκείνη την περίοδο υπήρχε έντονη οικονομική κρίση. Ο Σαμαράς ήταν ένας από τους παίκτες που αποφάσισαν να παραμείνουμε εγκλωβισμένοι και προτεκτοράτο. Και θα σας πω ακριβώς τι έχει κάνει όσο ήταν πρωθυπουργός. Γιατί ξεχνάτε. Ξεχνάτε πολλά. Πάρα πολλά. Φυσικά μετά το 2015 παρέμεινε βουλευτής Μεσσηνίας. Και το 2024 τον διέγραψε η Νέα Δημοκρατία. Και από τότε μας το παίζει ανεξάρτητος. Ωραία, τι είχε ψηφίσει ο Σαμαράς όσο ήταν υπουργός, πρωθυπουργός, βουλευτής, όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, νόμος 4093 του 2012 έχει ψηφίσει περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, αλλαγές σε εργασιακά θέματα, μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο, αλλαγές στη φορολογία. Έχει ψηφίσει με το νόμο 4223 του 2013 τον έμφυα, που δεσπίστηκε 31 Δεκεμβρίου του 2023. Φυσικά επιβλήθηκε για πρώτη φορά το 2014. Αυτός τον καθιέρωσε τον έμφυα. Το καταλαβαίνετε, μαζί με τον Μπένι. Είναι αυτός που ψήφισε την ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σαν βουλευτής. Και στη συνέχεια σαν πρωθυπουργός ψήφισε
τους νόμους 4093 του 2012 για το μεσοπρόδεσμο και για τα μέτρα εφαρμογής, το νόμο 4156 του 2013 για τροποποιήσεις λειτουργίας και άλλους πόσους νόμους, οι οποίοι νόμοι τι στόχο είχανε, ακούστε τι ψήφισε ο Σαμαράς, εποπτεία και λειτουργία τραπεζών, και έδωσε το κράτος συνολικά περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Ο Σαμαράς περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες και περίπου 14,4 έως 18 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό και να κλείσουν με ασφάλεια μικρότερες τράπεζες που χρεοκόπησαν. Όπως ήταν η Proton Bank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η ATE Bank και όλες αυτές. 30 δισεκατομμύρια απευθείας στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες ο Σαμαράς και περίπου 14 με 18 δισεκατομμύρια δόθηκαν για να καλυφθεί το κενό του ελληνικού λαού τα χρήματα, έτσι. Εκτός άμα ο Σαμαράς έχει καμιά 50 δισεκατομμύρια στην τσέπη του και τα έδωσε από την τσέπη του. Δεν μιλάμε για αυτά. Πάμε παρακάτω. Μελετόπουλε! Μάζι! Γρίβα! Και οι υπόλοιποι 91 συμφεροντολόγοι! Ο Σαμαράς ψήφισε το πρόγραμμα Ηρακλής με τους νόμους 46-49 του 2019, με τους νόμους 48-18 του 2021, με τον νόμο 50-72 του 2023 και με υπουργική απόφαση. Και με υπουργική απόφαση, έτσι, μιλάω με, ακριβώς με τους νόμους για να μην αμφισβητήσετε αυτά που λέω. Ηρακλής 1, το αρχικό πρόγραμμα, νόμος 46-49 του 2019. Με τίτλο «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων», που αποτέλεσε το θεμέλιο αυτός ο νόμος για τη μεταφορά των πρώτων μεγάλων πακέτων των κόκκινων δανείων. Άρα ο Σαμαράς υποστήριξε τα κόκκινα δάνεια. Μην ξανακούσω κανέναν από όλους αυτούς που είναι με το Σαμαρά να μιλάνε για τα φαντ, να μιλάνε για τις πρακτικές, να μιλάνε για τα σπίτια των Ελλήνων. Γιατί αυτός που υποστηρίζεται ψήφισε και το Ηρακλής 2, που ήταν η πρώτη παράταση με τον νόμο 48-18 του 2021 και ψηφίστηκε για την επέκταση του προγράμματος κατά 18 μήνες, αυξάνοντας το συνολικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων. Και δεν μας φτάνει αυτό, γιατί μας το παίζετε καουμπόιδες. Ψήφισε και το Ηρακλής 3, ο νόμος 50-72 του 2023, με τίτλο «Δάνεια, διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων» και πάει λέγοντας, που με αυτόν τον νόμο τι έφεραν? Έφεραν ξανά αυτές τις μικρές τράπεζες, οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν και αυτές στο πρόγραμμα. Εντάξει, πάμε και στο Ηρακλής 4, που και αυτό το ψήφισε με την υπουργική απόφαση 19-16-94, η οποία τι έδωσε? Νέα παράταση στο σχήμα εγγυήσεων. Και αξίζει να σημειωθεί και να καταλάβουν όλοι αυτοί οι Σαμαρικοί που πουλάνε τον πρόλογό τους στο τσιγκάνικο, μπας και πάρουν καμιά καρεκλίτσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ότι ενώ τα φαντ και οι πληστηριασμοί στην Ελλάδα ήρθαν από την κυβέρνηση Τσίπρα με το νόμο 4354 του 2025, με το άρθρο 1 και 3, τα οποία τότε τα είχαν ψηφίσει κάποιοι. Τι έλεγε το άρθρο 3 και παράγραφος 2 του νόμου? Ότι πριν πουλήσει ένα κόκκινο δάνειο κάποιος σε φαντ ή τράπεζα, υποχρεούται να καλέσει το δανειολήπτη για ρύθμιση της οφειλής. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και το 2019 που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, έφερε το σχέδιο Ηρακλής με το νόμο 4649 του 2019, με το οποίο τι γινότανε? Επιτρεπόταν η μαζική μεταφορά του ιδιωτικού χρέους μέσω τιτλοποιήσεων
με τη χρήση φυσικά ενός παλαιότερου νόμου που είχε δεσπιστεί σε άλλη εποχή, με σκοπό τι? Να υπάρχουν ειδικές εγγυήσεις, εποπτικές δικλείδες και φορολογικές επιβαρύνσεις. Ο παλιός νόμος είναι ο νόμος 3156 του 2003. Και τι έγινε? Το ελληνικό δημόσιο μπήκε εγγυητής στις τιτλοποιήσεις. Το ελληνικό δημόσιο μπήκε εγγυητής στις τιτλοποιήσεις. Δηλαδή η πολιτεία έβαλε την εγγυητική της ισχύ στην υπηρεσία της εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμών και όχι στην υπηρεσία της κοινωνικής διάσωσης των οφειλετών. Για άλλη μια φορά βλέπουμε εδώ πέρα ότι σαμαράδες και νεοδημοκράτες μαζί υποστηρίζουν τις τράπεζες. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι η μαζική μεταφορά των κόκκινων δανείων δεν έγινε μόνο από τον Τσίπρα που έφερε τα φαντ. Έγινε από το Σαμαρά και από τη Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό φωνάζω ότι δεξί και αριστερή είναι το ίδιο μαγαζί. Όλοι μαζί τα κάνανε. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα επέλεξε να ενεργοποιήσει, να χρηματοδοτήσει και να θωρακίσει πολιτικά και θεσμικά έναν μηχανισμό τιτλοποιήσεων. Και μάλιστα με κρατική εγγύηση. Ακούστε εδώ, με κρατική εγγύηση. Ποιος θα ξεκίνησε? Ο Σαμαράς με τα προγράμματα Ηρακλής. Όπως ξεκίνησε και το θέμα της Μακεδονίας ο Σαμαράς. Γιατί ο Σαμαράς έβαλε τα θεμέλια σε αυτές τις πολιτικές προδοσίες. Αλλά αυτά δεν τα λέτε εσείς του Σαμαράς.

κινδυνεύετε τον κόσμο. Και δεν τρέπεστε λιγάκι, μεγάλοι άνθρωποι. Με οικογένειες, με παιδιά. Ποιος ψήφισε το Δεκέμβριο του 1991 ως Υπουργός Εξωτερικών τις εμπορικές σχέσεις με τις δημοκρατίες συγκεκριμένων κρατών? Γιατί το υπέγραψε ο Σαμαράς αυτός. Τι υπέγραψε ο Σαμαράς αυτό. Τι υπέγραψε ο Σαμαράς? Ακούστε. Είχανε προκύψει από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας κάποια κράτη. Και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Και είχε έρθει τότε ένας κανονισμός, ο κανονισμός 3567 του 1991, που δημοσιεύτηκε κιόλας. Και γράφανε τα επίσημα έγγραφα μέσα, ο κανονισμός της ΕΟΚ, αριθμός 3567 του 91. Τι γράφανε μέσα? Το ότι θα έρχονται κάποια προϊόντα από αυτές τις χώρες μετά από τη διάσπαση της Ιουγκοσλαβίας. Και έπρεπε να αναγνωριστούν αυτές οι χώρες κάπως. Γιατί πώς γίνεται να έρχεται ένα προϊόν από μια χώρα η οποία ακόμα, ας πούμε, δεν έχει βαφτιστεί, να σου το πω έτσι απλά. Ο Σαμαράς τότε ήταν υπουργός εξωτερικών. Και τι λέει? Βάζει την τσίβρα του. Και επικυρώνει τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής των δημοκρατιών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας και... Τι άλλο υπογράφει ο Σαμαράς το Δεκέμβριο του 1991 ως Υπουργός Εξωτερικών? Δημοκρατία της Μακεδονίας. Για τα Σκόπια. Ήτανε ο πρώτος ο οποίος έβαλε την τσίφρα του και αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία. Ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι η πρώτη αναγνώριση και η πρώτη πολιτική προδοσία της Μακεδονίας. Δεν έγραφε μέσα ούτε πρώην, ούτε γιουγκοσλαβικής, ούτε τίποτα. Δημοκρατία Μακεδονίας. Και βάζει την τσίφρα ο Σαμαράς. Οκ. Αυτά να τα λένε οι Σαμαρικοί, μην τα κάνουν αβαβά γιατί δεν τους συμφέρει. Χρόνια μετά φυσικά από τη θέση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαράς, είχε ακριβώς την ίδια θέση με την τώρα Μπακογιάννη. 30 Ιουνίου του 2014 ο Υπουργός Εξωτερικών του Σαμαρά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, διατύπωσε αυτήν ακριβώς τη θέση από το βήμα της Ελληνικής Βουλής, που έλεγε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να δεχθεί μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό τον όρο Μακεδονία. Και έλεγε τότε, θυμάμαι, ο Μπένι, ότι θα διαφοροποιεί, λέει, σαφέστατα το κράτος από το ελληνικό κράτος, το κράτος των Σκοπίων. Που το έλεγε, που χρησιμοποιούσε τον όρο Μακεδονία. Και έλεγε τότε, θέλουμε, βέβαια, λέει, θέλουμε ένα τέτοιο όνομα. Ένα όνομα για κάθε χρήση εσωτερική και διεθνή. Διμερή και πολυμερή. Αυτά λέγανε ο Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αυτά λέγανε. Δεν άλλαξε η στάση του το 2014. Και επειδή μας το παίζει και πατριώτης ο Σαμαράς και ότι αγαπάει την Ελλάδα και το έθνος και ότι είναι τουρκοφάγος, μας το παίζει τώρα τουρκοφάγος ο Σαμαράς. Λοιπόν, ο Σαμαράς με τον Ερντογάν έχουν συναντηθεί 3 φορές. Επίσημα. 3 είναι οι καταγεγραμμένες συναντήσεις. Πρώτη φορά συναντήθηκαν τον Ιανουάριο του 2013 στο Κατάρ. Μια έκτακτη συνάντηση. Στο ίδιο ξενοδοχείο μένανε ο Σαμαράς με τον Ερντογάν. Μιλήσανε περίπου 1 ώρα. Συζητήσανε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για τη συνεργασία των 2 χωρών, για το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και για τα δικαιώματα των θαλασσιών. Των θαλασσών, συγγνώμη. Επίσης, γιατί άλλο είχαν μιλήσει τότε με το Σαμαρά? Ακούστε. Για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και για το ζήτημα των ιεροδιδασκάλων. Γιατί ο Σαμαράς ήταν αυτός που ξεκίνησε και επέτρεψε στη Θράκη το 2013
να έρχονται αυτοί οι ιεροδιοί.

0: οι δάσκαλοι των μουσουλμάνων που μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει σε στιγμή με τους μούφτιδες και με τα τζαμιά, ξέρετε τώρα που έχουμε φτάσει. Το έναυσμα ήταν από το Σαμαρά λοιπόν για τη Θράκη. Με την μουσουλμανοποίηση και τις συζητήσεις που έκανε με τον Ερντογάν. Έτσι δεν είναι, Μελετόπουλε? Κάνω λάθος? Μιλάω με στοιχεία, όχι με φιλοδοξίες. Πάμε παρακάτω. Να ακούει και ο Μάζης και ο Γρίβας και ο Μπαλτζόης. Δεύτερη συνάντηση δήθεν τουρκοφάγη του Σαμαρά, που λέτε ψέματα στον κόσμο. Μάρτιο του 13 στην Κωνσταντινούπολη. Επίσημη διμερή συνάντηση στο πλαίσιο του δεύτερου ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Ο Σαμαράς επισκέφτηκε την Τουρκία, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την τουρκική ηγεσία και υπογράφηκαν 25 συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 25 συμφωνίες συνεργασίας υπέγραψε ο Σαμαράς το Μάρτιο του 2013. Τι συμφωνίες, τι θέματα συζήτησης, λοιπόν, για την οικονομία, μια οικονομική συνεργασία λοιπόν, για την ενέργεια, για τον τουρισμό, για τις μεταφορές, που ο Σαμαράς τότε τόνισε κιόλας ότι επιθυμούσε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Ήθελε καλές σχέσεις με την Τουρκία, ο τουρκοφάγος τώρα, ήθελε καλές σχέσεις τότε με την Τουρκία. Ξεχάσατε όμως και ξανασυναντήθηκαν με τον Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ 5 Σεπτεμβρίου του 2014. Πάλι διμερή συνάντηση. Πάλι μία ώρα μιλούσε με τον Ερντογάν. Και μιλούσε ο Ερντογάν τότε για το Κυπριακό και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο είχε πει ο Ερντογάν, κάτι τέτοιες τρέλες. Τα θυμάστε? Γιατί πήγαινε και συναντούσε τον Ερντογάν, αφού δεν ήθελε τον Ερντογάν? Γιατί πήγε στην Κωνσταντινούπολη, γιατί σφίξανε χέρια, γιατί υπέγραψαν συμφωνίες? Κοινή διακήρυξη του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Πρώτο, σχέδιο δράσης μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Ποιος υπέγραψε το πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό αντάλλαγμα? Ποιος? Εγώ τα υπέγραφα αυτά όλα. Το μνημόνιο κατανόησης, ποιος το υπέγραψε? Η κυβέρνηση Σαμαρά. Και σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης κρύβεται ένα άρθρο το οποίο δεν το συζητάει κανένας. Ποιο είναι αυτό το άρθρο που έχει μεγάλη βάση για την παράνομη μετανάστευση? Σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης μέσα γράφει για την συνεργασία στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ανθρωπιστική βοήθεια που υπέγραψε ο Σαμαράς και ήτανε αφελής σαν πρωθυπουργός, έκανε λάθος, γιατί εκεί πέρα πάνω πατάνε σήμερα οι Τούρκοι και στέλνουν τους παράνομους μετανάστες και σκάνε στη μέση του Αιγαίου τις βάρκες, και επειδή έχει υπογράψει αυτό το μνημόνιο είναι υποχρεωμένος να τους σώσει. Που εγώ δεν λέω να μη σωθούν ανθρώπινες ζωές, αλλά από τη στιγμή που σώζεις έναν άνθρωπο, τον φέρνεις στη χώρα σου, είσαι υποχρεωμένος να το συντηρείς και είσαι υποχρεωμένος από ό,τι φαίνεται να συντηρείς και αυτούς όλους που βγάζουν λεφτά από αυτές τις ανθρώπινες ψυχές. Κατάλαβες? Είναι πάρα πολλά τα πρωτόκολλα. Μπορώ να σας τα πω όλα. Όλα αν θέλετε. Για την εισαγωγή και για την εξαγωγή πολιτιστικής περιουσίας. Για τα προϊόντα, τι υπέγραψε. Για τα μεταδοτικά νοσήματα. Για τις περιπτώσεις καταστροφών. Για τα συστήματα υγείας. Θέλετε να τα αναλύσουμε όλα για την κοινή διακήρυξη στον τομέα της δικαιοσύνης? Θέλετε να μιλάμε εδώ πέρα 3 ώρες για το τι έχει συμφωνήσει ο Σαμαράς με τον Ερντογάν τότε που ήταν κολλητάρια? Ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ως υπουργός εξωτερικών ο Σαμαράς, στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να είμαστε και τόσο σκληροί και τόσο έντονοι. Και έρχεται αυτό σήμερα να μας πει τι, ότι θα είναι σκληρός και έντονος? Για την κρίση των ημείων, για το Σιμίτι, και αυτό το δρόμο που άνοιξε ο Τούρκος, ο οποίος είχε συγκεκριμένη προοπτική. Και αυτά δεν θα πείτε τίποτα? Και αυτά δεν θα αναφέρετε τίποτα? Ήρεμα ρωτάω. Μα όταν ήταν στις θέσεις και είχε την εξουσία δεν τα έκανε. Όταν ήταν δηλαδή εκεί, στην καρέκλα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως Πρωθυπουργός, ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως ό,τι θέλετε, γιατί δεν έκανε πράξη αυτά που τάζει τώρα ο Σαμαράς σας? Για ποιο λόγο? Δεν μπορούσε? Δεν ήθελε? Όχι, φίλοι μου. Κομμάτι του συστήματος είναι. Και τώρα βγαίνει και για άλλη μια φορά σαν γνήσιος επαγγελματίας πολιτικός πουλάει ψέμα. Πουλάει ψέμα. Λαϊκίζει και πουλάει ψέμα και παίζει και αυτό το παιχνίδι του και έχει και αυτό το ρόλο του. Γιατί προσπαθεί να συλλέξει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες που φεύγουν από το Μητσοτάκη και να τους πάει πάλι πίσω στο Μαντρί μετά τις εκλογές, για να μην πάνε αυτοί οι νεοδημοκράτες σε άλλα κόμματα. Αυτός είναι ο ρόλος του Σαμαρά. Και όσοι τον υποστηρίζετε θα πρέπει να ντρέπεστε. Όσοι φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία εξαιτίας του Μητσοτάκη πάνε στο Σαμαρά αυτή τη στιγμή. Και τους μαζεύει ο Σαμαράς, εκτός από τους έξυπνους που λένε δεν ξαναπάμε σε Νέα Δημοκρατία. Και θα έρθουν μετά τις εκλογές τι? Να κάνουν συγκυβέρνηση ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι? Και να χαίρεστε εσείς από κάτω σαν τα κοτόπουλα, τα ζαλισμένα? Όπως φυσικά υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που το παίζουνε καουμπόιδες και ευεργέτες και εθνοσωτήρες. Πρόσωπα που μαθαίνω εδώ πέρα περίεργα πραγματάκια. Πρόσωπα που είχαν στηρίξει και αυτοί κάτι 70χρονους στις ευρωεκλογές. Που λένε θα σώσουν την Ελλάδα κι αυτοί. Πρόσωπα τα οποία μία είναι εδώ, μία είναι εκεί, μία παραπέρα, μόνο και μόνο για να υπάρχουν και να παίρνουν κανένα φράγκο γιατί είναι άεργοι. Μαθαίνω για προσωπάκια τα οποία τα αγαπάει ένα κομμάτι του λαού. Περίεργα πραγματάκια, θα πέσετε από τα σύννεφα. Θα πέσετε από τα σύννεφα. Γιατί δεν είναι έντιμο να πουλάει κάποιος παραμύθι σε αθώους πολίτες. Και ο ίδιος να κάνει ό,τι κάνει για να πάρει κανένα φράγκο. Δεν είναι έντιμο, το καταλαβαίνετε? Ειδικά όταν αυτά τα πιόνια τα έχουν δεμένα χειροπόδαρα και κάποιοι πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι. Επίσης θα έπρεπε να γίνει μια έρευνα για συγγενικά πρόσωπα. Ποια συγγενικά πρόσωπα υπάρχουν δηλωμένα στο ελληνικό κοινοβούλιο όλων αυτών εδώ πέρα των ανθρώπων που σώζουν την Ελλάδα κάθε χρόνο? Πόσα συγγενικά πρόσωπά τους έχουν δεχθεί ρουσφέτη και σε ποιους έχουν δεχθεί ρουσφέτη? Γιατί βγαίνουν κάτι δικηγορίνες και μας το παίζουν να πούμε αντισυστημικές και κόντρα στο σύστημα, ενώ έχουν τον αδερφό στον Κυρανάκη. Μας βγαίνουν εδώ πέρα κάποιοι και μας το παίζουν ιδεολόγοι στην ελληνική κοινωνία, ενώ έχουν τα αδέρφια τους μέσα στη Βουλή βολεμένα και τις γκόμενές τους. Θα γελάσει και το παρταλό κατσίκι με όλα αυτά που θα γίνουν, αν ισχύουν αυτά εδώ που μου στέλνουνε. Σας το λέω. Θα γελάσει και η Κουτσή Μαρία. Χωρίς να έχω πρόβλημα με την Κουτσή Μαρία. Τα χαιρετίσματά μας στην Κουτσή Μαρία. Σε κάθε Κουτσή Μαρία. Οι σωτήρες. Οι ιδεολόγοι και καλά που έχουν θησαυρίσει. Εδώ θα είμαστε. Σας το λέω. Στις εκλογές εγώ ψάχνω να βρω αν ισχύουν αυτά που μου στέλνουν. Αν ισχύουν θα τα βγάλω στη φόρα. Θα τα βγάλω στη φόρα. Να μας το παίζουν τώρα ότι είναι οι Παπαδόπουλοι της σύγχρονης εκλογής και να έχουν βολεμένα όλα τα συγγενικά τους πρόσωπα. Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το ότι ο καθένας εκεί πέρα έξω στηρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα και κόμματα. Κάποιοι υπάρχουν, όχι, υπάρχουν και ιδεολόγοι. Αλλά κάποιοι που θεωρείτε ότι είναι ιδεολόγοι τελικά δεν είναι καθόλου ιδεολόγοι. Και πώς να μπορέσεις να εξηγήσεις στον Έλληνα ότι αυτός που λατρεύει, αυτός που θεωρεί ότι είναι η αλλαγή και θα σώσει την Ελλάδα, είναι μούφα. Πώς θα τον πείσεις? Πώς να τον εξηγήσεις? Πόσα στοιχεία να του δείξεις για να βάλει μυαλό? Δεν βάζει μυαλό. Είναι κολλημένος. Είναι κολλημένος. Πάμε τώρα και στο ΚΚΕ. Καλά για το ΣΥΡΙΖΑ, τι να πούμε ρε παιδιά. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και ποια αριστερά? Αν είναι δυνατόν. Είναι φοβερό. Αυτό που ζούμε παιδιά είναι φοβερό. Αρχικά το ΚΚΕ. Ναι. Τόσο λέει σημείο αναφοράς. Θα τα πω ρε, περίμενε. Δε, για τα συγγενικά πρόσωπα θα κάνουμε το ρεπορτάζ όλο. Θα το βγάλω προεκλογικά. Μην αγχώνεσαι. Θα βγουν όλα στη φόρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, όλα στη φόρα και, είναι και θα είναι και αλήθεια να ξέρεις. Περίμενα όμως να σου πω τώρα για το ΚΚΕ να γελάσετε. Λοιπόν, το ΚΚΕ αρχικά θα έπρεπε να έχει αλλάξει όνομα. Θα έπρεπε να λέγεται ΙΚΕ, όχι ΚΚΕ. Και δεν εννοώ ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία. Εννοώ Ισραηλίτικο Κόμμα Ελλάδας. Έτσι θα έπρεπε να ονομάζεται το ΚΚΕ. Και αν με ρωτάτε για ποιο λόγο το λέω αυτό, διότι το ΚΚΕ, φίλοι μου, δεν ξέρω αν σας ενημέρωσαν, πούλησε το κτίριο ιδιοκτησίας του στην οδό Βερανζέρου 25 στην Ομόνια σε Ισραηλινή εταιρεία, στην Brown Hotels, η οποία το έχει ανακαινήσει και τώρα λειτουργεί ως ένα νέο ξενοδοχείο. Και σήμερα το ΚΚΕ έχει βγάλει ανακοίνωση και λέει ότι ζητάει την απομάκρυση των Ισραηλινών κεφαλαίων από την Ελλάδα. Καλά ρε, μας κοροϊδεύετε. Εσείς πουλήσατε το κτίριό σας σε Ισραηλινούς για να το κάνουν ξενοδοχείο και εσείς μας λέτε να φύγουν οι Ισραηλινοί με τα κεφάλαιά τους από την Ελλάδα. Αλλάξτε όνομα. Από ΚΚΕ κάντε το ΙΚΕ. Σας ταιριάζει πιο πολύ. Ισραηλίτικο Κόμμα Ελλάδας. Ισραηλινό Κόμμα Ελλάδας. Όπως θέλετε. Μη σας το χαλάσω κιόλας. Αριστερή με δεξιές τσέπες. Πουλάνε σε Ισραηλινούς και βγάζουν ανακοινώσεις και λένε να φύγουν οι Ισραηλινοί. Χρέτη τρέλα ζούμε ρε. Και αυτοί τώρα υπάρχει κόσμος που τους στηρίζει και τους ψηφίζει. Είναι για να γελάς. Πάμε και στον Τσίπρα τώρα. Άνθρωπος που υποστήριζε τη Χρυσή Αυγή και ήταν αγκαλιά με τους Χρυσαυγίτες κατεβαίνει με τον Τσίπρα. Πώς σας φαίνεται σας? Πολύ αριστερός πρέπει να είναι αυτός. Έβγαινε, έχει φωτογραφίες εδώ με τους Χρυσαυγίτες, υποστήριζε Χρυσή Αυγή αυτός ο άνθρωπος και τώρα κατεβαίνει με Τσίπρα. Και αν βγω εγώ να πω ότι αυτός πάει για την καρέκλα, θα θα μου πείτε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Καλά, αδερφέ. Πώς γίνεται να υποστήριζε τη Χρυσή Αυγή και σήμερα να υποστηρίζει τον Τσίπρα? Πώς γίνεται? Εξήγησέ μου πώς γίνεται. Με τις απόψεις σου πιο πολύ. Με τις απόψεις σου τι γίνεται. Αλλάζουν ρότα. Και ξέρετε γιατί αλλάζουν ρότα? Μπας και πάρουν καρεκλίτσα, ρε. Καταλάβετε τώρα, για τα φράγκα τα κάνουν όλα. Δεν αγαπάνε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Άμα τους κάνετε υπουργούς βουλευτές, αύριο μεθαύριο θα σας το παίζουν φίρμες. Άκου που σου λέει ο Γρηγοράκης, ξέρει κάτι παραπάνω. Ο Τσίπρας παραδέχεται ευθέως πως θα διατηρήσει τους νόμους του Μητσοτάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πώς είναι αριστερός? Ο Μανώλης Γλέζος βγήκε και είπε: ζητάω συγγνώμη που εμπιστεύτηκα τον Τσίπρα και που παρέσυρα κόσμο να ψηφίσει Τσίπρα. Επειδή τον υποστηρίζουν οι ολιγάρχες, τον Τσίπρα, και επειδή έχει βάλει στο όνομα του κόμματος αριστερά, δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά, ρε. Μην τρώτε τον παπά, ρε. Το βαφτίσανε τώρα αριστερό, να πούμε, οι μηντιάρχες και τα κυκλώματα. Από πού και ως πού είναι αριστερός? Και στην τελική με την Όλγα Γεροβασίλη του Τσίπρα τι θα γίνει? Γιατί δεν φεύγει ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ? Θα είναι η τελευταία. Ο Τσίπρας που έβγαζε τα ΜΑΤ να δέρουν κόσμο. Και τι γίνεται με αυτό το ελληνικό FBI, το CSI και όλες αυτές οι υπηρεσίες του Χρυσοχοΐδη, να πούμε, που χωρίς την Αμερικανική πρεσβεία δεν μπορεί να τις ελέγξει? Τι γίνεται με όλους αυτούς? Λοιπόν, θα σας πω εγώ κάτι τώρα. Υπάρχει μια οργάνωση που λέγεται Greek Helsinki Monitor. Που τι κάνει? Παρακολουθεί στενά αυτή η οργάνωση τις υποθέσεις αστυνομικής βίας στη χώρα μας. Οι εισαγγελικές αρχές λοιπόν διερεύνησαν 181 υποθέσεις που αφορούσαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά και άλλα σοβαρά αδικήματα, όλα αυτά από αστυνομικά όργανα. Μεταξύ του 2019 μέχρι τον Νοέμβριο του 2025. Από τις 181 υποθέσεις υπήρξαν 7 καταδίκες. 7 καταδίκες μόνο. Από τις 60 υποθέσεις που διερευνήθηκαν για καταγγελίες βασανιστήριων από όργανα επιβολής του νόμου την ίδια περίοδο, μόνο 4 από αυτούς παραπέμφθηκαν σε δίκη και υπήρξε μόνο μία καταδίκη για αυτές τις 60 υποθέσεις. Άρα τι καταλαβαίνουμε? Ότι όλοι αυτοί που κυβερνάνε και κάθονται στις θέσεις εξουσίας επιτρέπουν την αστυνομική βία. Επιτρέπουν σε αυτές τις μονάδες καταστολής και σε αυτά τα όργανα επιβολής του νόμου να δέρνουνε και να βασανίζουνε κόσμο. Το καταλαβαίνουμε? Πάμε παρακάτω. Γιατί κάποιοι θα μας τρελάνουνε. Γιατί κάποιοι θα μας βγάλουνε πάλι τρελούς και παλαβούς. Αυτά υπάρχουνε και είναι καταγεγραμμένα. Γιατί αχθές ανέφερα κάτι για ένα πρόσωπο και αμέσως πέσα να με φάνε. Να μην πέφτετε καθόλου να με φάτε. Καθόλου. Και θα αφιερώσω ένα τραγούδι στο ΚΚΕ στο τέλος. Ναι, θα αφιερώσω τραγούδι στο ΚΚΕ στο τέλος. Στη Νίκε. Στο Ισραηλινό Κόμμα Ελλάδος. Στο τέλος όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο 10 χρόνια πίσω τι λέγαν στις εξεταστικές επιτροπές για τη δανειοδότηση κομμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πάμε λίγο, πάμε. Το έχουμε το ηχητικό? Σε λίγο. Ωραία. Βάλε τότε το άλλο με το συνήγορο υπεράσπιση κατηγορούμενο. Ή βασικά όχι, βάλε τον Κεσέ. Βάλε τον Κεσέ για τις υποκλοπές, γιατί έχει πάει και 50. Να προλάβουμε να πούμε για τις υποκλοπές. Και θα πούμε μετά και για τις τράπεζες. Πάμε για τις υποκλοπές να ακούσουμε, γιατί έχουμε μια βόμβα από τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έφερε ένα έγγραφο σοβαρό στην επιφάνεια. Για να ακούσουμε τι λέει ο δικηγόρος. Για να ακούσουμε.
1: Είναι η πρώτη φορά που σε δικαστικό έγγραφο αποτυπώνεται ότι... Είναι η πρώτη φορά που σε δικαστικό έγγραφο αποτυπώνεται ότι η προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα δεν είναι κάτι ψευδές, αλλά είναι κάτι αληθές και μάλιστα το χαρακτηρίζει ως νόμιμο. και παρουσιάζει ως ψευδές τη δικιά του συσχέτιση με τη χρήση του λογισμικού. Mm-hmm. Προφανώς έχει την αξία του, δεν είναι λόγια, είναι έγγραφα και είναι έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί σε μια δικαστική διαδικασία στο Ισραήλ και θα παράξουν κάποιο αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι σε λίγους μήνες το Ισραηλινό δικαστήριο θα αποφασίσει αν ο κύριος Ντίλιαν λέει αλήθεια ή λέει ψέματα, υπό την έννοια του αν προμήθευσε μόνο και δεν σχετίζεται με τη χρήση ή αν και προμήθευσε και σχετίζεται με τη χρήση. Θα υπάρχει δικαστική κρίση από ένα άλλο κράτος.
2: Επειδή τον ακούμε εδώ και πολύ καιρό να λέει ότι εγώ προμηθεύω το λογισμικό σε κυβερνήσεις, ότι εγώ πουλάω και από εκεί πέρα δεν έχω να κάνω με τη χρήση και λέει ότι έχει τα απαραίτητα έγγραφα. Και είχαμε πριν το πολιτικό μας τραπέζι εδώ που ευλόγως σκεφτόμαστε όλοι ότι εφόσον υπάρχουν αυτά τα έγγραφα, γιατί δεν τα είχε κομίσει ευθύς εξ αρχής και καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό?
1: Το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου στις 26 Φλεβάρι 2026, ο κύριος Ντίλιαν είχε όχι μόνο διασφάλιση ότι δεν θα τον πειράξει κανείς, είχε αποδείξεις ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένα προνομιακό περιβάλλον.
2: Οπότε έσκυψαν τα πράγματα τώρα, ας πούμε, και...
1: Θυμίζω από το 2020 μέχρι το 2022 που γίνανε οι παγιδεύσεις. Και από το 2022 μέχρι και το Φλεβάρι του 2026 που βγήκε η απόφαση, τον κύριο Ντίλιαν δεν τον πείραξε κανείς. Ενώ είχαμε σοβαρά κακουργήματα, δεν τόλμησε η εισαγγελία του Ρου Πάγου να τον παραπέψει για κακουργήματα. Οι έλεγχοι που γίνανε από την αστυνομία ήταν προσυμφωνημένοι. Είχε ενημερωθεί από πριν για το πότε θα ερχόταν η αστυνομία και είχε εκενώσει όλον τον εξοπλισμό. Ακόμα και στην Εξεταστική Επιτροπή το 2023 είχε ενημερωθεί για τις ερωτήσεις που θα του γινόταν. Παραπέμφθηκε μόνο για κάποια ελαφρά πλημελήματα και μάλιστα με ένα τέτοιο σαθρό κατηγορητήριο που κινδύνευε εντός εισαγωγικών να πάρει μια ποινή 1 με 2 χρόνια με αναστολή. Άρα ήξερε, τον είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό άλλαξε με την απόφαση.
0: Τώρα,
1: επειδή στο δημόσιο λόγο υπάρχει ένα περίσσευμα υποκρισίας και το παρατηρώ και από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία τοποθετούνται και λένε γιατί δεν τα έφερε, πού θα τα πάει, πώς θα τα φέρει, ή το βάρος έχει πέφτει στην ελληνική δικαιοσύνη. Η εισαγγελία του Έργου Πάγου έχει ένα τεράστιο βάρος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να διερευνήσει την υπόθεση, ένα σκάνδαλο που το ξέρουν όλοι, το παραδέχονται ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Οφείλει ο κύριος Μπακέλασος, χειριστής της υπόθεσης, αυτός την έχει, όχι κάποιος άλλος εισαγγελέας, να πράξει τα νόμιμα, να καλέσει τον κύριο Ντίλια να καταθέσει και αν κάποιοι πιστεύουν ότι είναι αναξιόπιστος και δεν μπορεί καν να καταθέσει, του έχουμε υποδείξει το δρόμο. Υπάρχουν 5 φυσικά πρόσωπα, ο Γενικός Διευθυντής της Συντελέξα, η Διοικητική Διευθύντρια της Συντελέξα και οι 3 τεχνικοί οι οποίοι τοποθετούσαν και αποτοποθετούσαν το λογισμικό, οι οποίοι μέχρι τώρα, και αυτό είναι το αδιανόητο, δεν έχουν καταθέσει ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που σε δικαστικό έγγραφο αποτυπώνεται ότι η προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα δεν είναι κάτι ψευδές, αλλά είναι κάτι αληθές και μάλιστα το χαρακτηρίζει ως νόμιμο.
0: Καταλαβαίνετε τι λέμε? Για να δούμε τι απόφαση θα πάρουν οι Ισραηλινοί. Για να δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έχουν πέσει όλα τα χαρτιά και ότι θα την σκαπουλάρουν. Κάποιοι νομίζουν ότι έχει τελειώσει το ζήτημα των υποκλοπών και ότι κάνουν κουμάντο. Εγώ βλέπω όμως να αλλάζει το πράγμα. Εγώ βλέπω να διαμορφώνεται το πράγμα. Και βλέπω ότι τρίζουν οι καρέκλες σας. Τρίζουν οι καρέκλες σας και έχετε πρόβλημα. Και βλέπω να έρχονται βραχιολάκια. Και να μην ξέρετε τι να κάνετε. Θέλω να προλάβω όμως να πω και κάτι για όλο αυτό που έγινε με την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΟΑΣΕ. Στην ουσία ο ΟΑΣΕ σημαίνει Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Σε αυτές τις συνεδριάσεις λοιπόν που κάνουνε υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, ανάμεσα σε αυτές υπάρχει και η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν. Που τι έκανε η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν? Προσέγγισαν τον Ισπανό πρόεδρο της συνέλευσης. Και του μίλησαν και του είπανε ότι υπάρχει ανάγκη να διευρυνθεί ο διάλογος για τους περιφερειακούς οργανισμούς της Ευρασίας, το ότι αυτοί θέλουν να συμμετέχουν και να είναι κομμάτι. Και τελικά με τα πολλά και τα λίγα τον έπεισαν να υιοθετήσει το αίτημά τους για τη συμμετοχή του οργανισμού Τουρκπά. Αλλά τη συμμετοχή του ως τι? Ως επίσημο παρατηρητή στον ΟΑΣΕ. Τι είναι ο Τουρκπά? Είναι το παλιό παντουρκικό συμβούλιο. Είναι ένας οργανισμός που έχουν μαζευτεί όλα τα τουρκογενή κράτη, δηλαδή η Τουρκία, το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κυργιστάν, το Ουσμπεκιστάν. Με τι σκοπό? Να συσφίξουν σχέσεις μεταξύ τους και να υπάρχει συνεργασία. Αυτό είναι το Τουρκπά, το παντουρκικό συμβούλιο. Σε αυτόν λοιπόν τον τουρκογενή οργανισμό, το απόλυτο κουμάντο προφανώς το κάνει η Τουρκία. Και έχει βάλει ως παρατηρητή το ψευδοκράτος. Ο Ισπανός πρόεδρος, να πούμε επίσης, έδεσε ένα θέμα στη συνέλευση αυτή. Και έσπευσαν να τον υποστηρίξουν η Τουρκία, το Αζερβαϊτζάν, η Ρουμανία και μαντέψτε και ποια άλλη χώρα, η Ουκρανία. Η Ουκρανία, έτσι που σας το λέω. Και αν κατάφερε να περάσει αυτό το ψήφισμα στον ΟΑΣΕ, τι θα βλέπαμε τις επόμενες μέρες? Τους δίθεν βουλευτές του ψευδοκράτους να κόβουν βόλτες στους διαδρόμους του ΟΑΣΕ ως παρατηρητές του Τουρκπά. Δηλαδή ουσιαστικά θα είχαμε έμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους. Και αυτό το υποστήριξε και το ψήφισε η Ουκρανία. Η Ουκρανία, που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Μητσοτάκης, δήλωνε επίσημα ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία για να υποστηρίξει την Ουκρανία. Την ίδια ώρα που Ερντογάν όχι απλά δεν είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά συνομιλεί και κάνει business μαζί τους. Και σας ρωτάω, εμείς γιατί απογυμνώσαμε τα νησιά μας από πολεμικά όπλα και συστήματα? Για να τα στείλουμε στην Ουκρανία, μας είπανε, και να τους βοηθήσουμε. Κάθε λίγο και λιγάκι δίνουμε και εκατομμύρια ευρώ σαν Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αγοράσει όπλα η Ουκρανία. Και ξέρετε από πού αγοράζει όπλα η Ουκρανία? Από την Τουρκία. Δηλαδή εμείς δίνουμε λεφτά για την Ουκρανία και η Ουκρανία δίνει τα λεφτά μας στην Τουρκία για να αγοράζει όπλα. Δηλαδή πάλι κερδισμένο σε βάρος μας ο Ερντογάν. Και τώρα έρχεται η Ουκρανία να αποδείξει τι? Ότι δεν μας εκτιμάει και ότι όλες αυτές τις θυσίες της Ελλάδας δεν έπιασαν τόπο. Γιατί ψηφίζει να συμμετάσχει η Τουρκπά, δηλαδή το ψευδοκράτος, στις εργασίες του ΟΑΣΕ. Δηλαδή ψηφίζει την έμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους η Ουκρανία. Και το χειρότερο ποιο είναι? Ότι η Ουκρανία υποστήριξε μια χώρα που έκανε εισβολή σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή υποστήριξε την εισβολή. Δηλαδή αυτό που λέει ότι έκανε η Ρωσία εις βάρος της. Το διανοείστε? Είναι να τρελαίνεσαι. Και εμείς ως χώρα, αντί για να πούμε φτάνει ως εδώ αφού κάνατε αυτή την κίνηση, τώρα από εδώ και πέρα δεν έχει τίποτα, συνεχίζουμε να τους υποστηρίζουμε με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε μπλέξει. Και μας το παίζει και πατριώτης ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς και όλοι οι νεοδημοκράτες. Και σας κοροϊδεύουνε μες στα μούτρα σας. Αυτά δεν θα τα πει κανένας άλλος. Γι' αυτό είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που βαδίζει παράλληλα με την αλήθεια. Το μόνο ραδιόφωνο που πάει κόντρα στο σύστημα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη, τα χαιρετίσματά μας στα Ιωάννινα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για το ΚΚΕ που πούλησε τα κτίρια του στους Ισραηλινούς για να τα κάνουν ξενοδοχεία. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα να μας πει ο κύριος ζωγράφος τι έγινε με τον Τόκο και με τον Στόκο και με τους Φαρσέρ. Αφιερωμένος στους κομμουνιστές της Ελλάδος που λένε ότι είναι κόντρα στο Ισραήλ και παράλληλα τους δίνουν τα κτίρια τους να τα κάνουν ξενοδοχεία.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στην περιοχή των Βασιλικών στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την φωτιά στην Εύβοια. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του προφήτη Ηλία να εκενώσουν προς Αλιβέρη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα Ψακούδια Χαλκιδικής. Απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οι δύο 42χρονοι για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Μειώνεται από σήμερα 10 λεπτά η βενζίνη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση στα πρατήρια μετά τη συμφωνία με τα διυλιστήρια. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διυλιστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο. Η νέα αδιανόητη έκρηξη των τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διυλιστήρια δεν ήταν απλώς μια αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος της ελληνικής λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων. Η ελληνική λύση με άμεση ιχνηλάτηση των καυσίμων και έλεγχος στις τιμές των διυλιστήριων θα βάλει τέλος στη ληστεία των Ελλήνων, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τροχιά απογείωση στο πετρέλαιο, οι τιμές του έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Ξεπέρασε τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent, με τις αγορές να προεξοφλούν κρίση διαρκείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολεμική σύγκρουση με το Ιράν. Ανακοίνωσε παράλληλα την επιβολή νέου ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον δύο δεξαμενών πλοίων τους στο στενό του Ορμούζ. Με ελληνική συμμετοχή σήμερα στο Παρίσι, μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα λόγω της συμμετοχής του στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Πρόσχερες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη 2 με 4 αποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
12: Είναι τόσο.
11: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι μια χαρά, ελπίζω και για εσάς και για τους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, μιας και είστε ειδικός στην πληροφορική, θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς έχετε δει όλο αυτό το ζήτημα με τους Ρώσους που κάνανε τη φάρσα στον τόκο, με την εθνική ασφάλεια, αν ήταν ή δεν ήταν AI. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, όπου προσπαθούν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης να το περάσουν με μια πολύ ελαφριά χρειά, ενώ στην πραγματικότητα δείχνει την μερική αρχιτεκτονική και τη σωστή διαχείριση ενός κρατικού μηχανισμού που θα έπρεπε να προέχει η κυβερνοασφάλεια για να μπορέσει να διαχειριστεί όλα αυτά τα σημαντικά και ευαίσθητα δεδομένα, όπου ανταλλάσσουν τα κράτη μεταξύ τους, ανταλλάσσουν οι κυβερνήσεις μεταξύ τους για να μπορέσουν να χαράξουν μια σωστή πολιτική. Το περιστατικό της επιτυχούς πρωτοπροσωπείας εις βάρος του ανώτατου κρατικού αξιωματούχου της Ελλάδας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό εξαπάτησης ή ως ανθρώπινο σφάλμα. Συνιστά μια εκδήλωση σύγχρονης μορφής υβριδικής απειλής, όπου η κοινωνική μηχανική, θα πούμε γιατί είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως, θα εξηγήσουμε μετά την κοινωνική μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις πληροφοριακής επιρροής και οι τεχνικές εξαπάτησης συνδυάζονται σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η προστασία δεν επιτυγχάνεται με την προσοχή των εμπλεκομένων προσώπων, ούτε με την εμπειρία των κρατικών λειτουργών. Απαιτεί τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ψηφιακής εμπιστοσύνης. Κάθε επικοινωνία υψηλής σημασίας υπόκειται σε προκαθορισμένους κανόνες ταυτοποίησης, τεχνικής απαλήθευσης και θεσμικού ελέγχου. Οι εν λόγω κύριοι είναι φαρσέρ ρώσικης καταγωγής, όπου χρησιμοποιούν κάποιες τεχνικές μηχανικής για να μπορέσουν, κοινωνικής μηχανικής, για να μπορέσουν να επηρεάσουν υπέρ τους κρατικούς αξιωματούχους της εκάστοτε χώρας που έχουν στοχεύσει και να μπορέσουν να αλλιεύσουν είτε ευαίσθητα δεδομένα είτε να τους γελιοποιήσουν. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία δεν γίνεται επειδή αυτοί ξύπνησαν ένα ωραίο πρωί και θέλησαν να ξεκινήσουν ένα τσίρκο ψηφιακό για να μπορούν να γελιοποιούν ανθρώπους. Υπάρχει μια προπαγάνδα από πίσω και σίγουρα είναι στοχευμένη προπαγάνδα και έχουν βέβαια την υποστήριξη και του ρωσικού κράτους. Γιατί έχουν πρόσβαση σε δεδομένα όπως είναι κινητά τηλέφωνα, όπως είναι emails ή κάποιες άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που δεν μπορείς να τις βρεις ευρέως στο διαδίκτυο. Σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος τους παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Αυτοί λοιπόν, χρησιμοποιώντας την κοινωνική μηχανική, τι κάνουνε, ξεγελούν τον εκάστοτε αξιωματούχο και αλλιεύουν τα στοιχεία. Δεν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχουν deepfakes και όλες αυτές οι παραφιλολογίες που ακούγονται. Όχι. Απλά έχουν στήσει μια καλή, πάρα πολύ καλή μηχανή πλαστοπροσωπείας που παρουσιάζονται με ψεύτικα credentials, με ψεύτικα διαπιστευτήρια και καταφέρνουν να έρθουν σε επαφή με το εκάστοτε θύμα τους και εκεί πια όταν ανοίγουν οι κάμερες και φαίνονται και αρχίζουν να διακομωδούν τον εκάστοτε αξιωματούχο, τότε σταματάνε τα θύματα αμέσως στην επικοινωνία και καταλαβαίνουν ότι έχουν πέσει θύματα φάρσας. Δεν υπάρχει από πίσω κάποιο deepfake, ούτε υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι παραφιλολογίες για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την τεράστια αστοχία του Έλληνα αξιωματούχου, αν μιλήσουμε για το συγκεκριμένο συμβάν. Αν λοιπόν τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, ας εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει ο όρος κοινωνική μηχανική. Η κοινωνική μηχανική αποτελεί μια μέθοδο εξαπάτησης κατά την οποία ο επιτιθέμενος δεν στοχεύει πρωτίστως να παραβιάσει ένα τεχνολογικό σύστημα, αλλά να εκμεταλλευτεί την ανθρώπινη ψυχολογία, ώστε να αποκτήσει πληροφορίες, πρόσβαση ή ακόμα και να επηρεάσει, που είναι πολύ σοβαρό, τη συμπεριφορά του θύματος για να πάρει μια απόφαση. Με απλά λόγια, αντί να χακάρει έναν υπολογιστή, αν χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους νεολογικούς όρους, Ο επιθέμενος χακάρει τον άνθρωπο. Πώς λειτουργεί? Η κοινωνική μηχανική βασίζεται στην εκμετάλλευση χαρακτηριστικών της ανθρώπινης περιφοράς, όπως είναι η εμπιστοσύνη, ο φόβος, η περιέργεια, η επιθυμία για βοήθεια, η υπακοή στην εξουσία, η αίσθηση του κατεπήγοντος, που είναι ένας πολύ καλός παράγοντας για να μπορέσει να επηρεάσει κάποιον, η απληστία ή και η προσδοκία κέρδους, γιατί στοχεύουν ακόμα και εκεί. Ο επιθυμένος λοιπόν δημιουργεί ένα πιστικό σενάριο, ώστε το θύμα να κάνει αυτό που επιθυμεί, χωρίς να αντιληφθεί ότι εξαπατάται. Με παραδείγματα, ένα ψεύτικο mail λαμβάνει μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από τον αξιωματούχο της τάδε χώρας. Μέσω τηλεφωνικής απάτης, κάποιος τηλεφωνεί και παρουσιάζεται πραγματικά το νούμερο να φαίνεται ότι είναι από την πρεσβεία της Ελλάδος, για παράδειγμα, ενώ είναι spoofing call, έχουν αλλοιώσει το νούμερο μέσω διάφορων συστημάτων και παρουσιάζεται ότι είναι ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος της πρεσβείας. Μέσω SMS προσποιούνται ταυτότητες. Deepfakes κάποιες στιγμές, δηλαδή χρησιμοποιούν βίντεο που σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά και εμένα με κάνουν σαν να φαίνομαι ότι είμαι ο Tom Cruise και μιλάω. Αυτό γίνεται από σούπερ υπολογιστές που χρησιμοποιούνται και σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα πάντα και παρουσιάζουν κάτι τέτοιο. Βέβαια πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί και τα αντίστοιχα αντίμετρα για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις. Θα τα εξηγήσουμε αμέσως μετά. Τα βασικά στάδια μιας τέτοιας επίθεσης κοινωνικής μηχανικής είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, συλλογή πληροφοριών για το θύμα. Να ξέρω τι γίνεται, γι' αυτό δεν πρέπει να προσέχουμε τι δημοσιεύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα ποιες ευαίσθητες πληροφορίες επιτρέπουμε να βρίσκονται σε δημόσια θέα. Μετά, δημιουργία ενός αξιόπιστου σενάριου. Εγώ αυτή τη στιγμή πηγαίνω προς την τράπεζα, το ξέρει ο επιθέμενος, οπότε λοιπόν μιμείται κάποιον ότι με παίρνει τηλέφωνο από την τράπεζα, ώστε μέσα από αυτό να χρησιμοποιηθεί ένας δούριος ύπος για να μπορέσει να αλλιεύσει αυτό που θέλει. Προσέγγιση του στόχου, απόκτηση εμπιστοσύνης, εκτέλεση της απάτης και τέλος απόκρυψη όλων των ψηφιακών ιχνών που έχουν αφήσει, ώστε να μπορέσω να μην γίνω αντιληπτός. Γιατί είναι τόσο αποτελεσματική? Οι περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις δεν αποτυχάνουν λόγω ισχυρής τεχνολογικής άμυνας, αλλά επειδή κάποιος πάτησε ένα κακόβουλο σύνδεσμο, αποκάλυψε ένα κωδικό, εγκατέστησε κακόβουλο λογισμικό, άνοιξε ένα μολυσμένο αρχείο, εμπιστεύτηκε κάποιον που παρουσιαζόταν ως αξιόπιστος. Ο άνθρωπος παραμένει συχνά ο πιο ευάλωτος κρίκος της αληθής ασφάλειας. Αυτά με λίγα λόγια είναι η κοινωνική μηχανική. Και ερχόμαστε τώρα στο λόγο συμβάν. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι θεμελιώδες άξονες προστασίας του κράτους και της εθνικής ασφάλειας μέσω των ψηφιακών μέσων. Και πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένα πρωτόκολλα, ώστε να μην πέφτουν θύματα οι αξιωματούχοι. Γιατί θύμα μπορείτε να πέσετε κι εσείς κι εγώ. Γιατί εκείνη τη στιγμή είμαστε κουρασμένοι. Γιατί εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας τρέχει αλλού. Επειδή έχουμε μεγάλη πίεση. Γι' αυτό έχουμε τα πρωτόκολλα. Για να τα ακολουθούμε βήμα-βήμα, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγουμε επειδή έχουμε διάσπαση και απόσπαση προσοχής. Λόγω κούρασης, λόγω έλλειψης ύπνου, λόγω πίεσης, οτιδήποτε. Ας πάρουμε λοιπόν ένα-ένα ποια είναι αυτά τα θεμελιώδης άξονας προστασίας του κράτους που εφαρμόζονται στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ πολύ χαλαρή αντιμετώπιση και ένας οχαδερφισμός ο οποίος πραγματικά αρχίζει τίνει να γίνει επικίνδυνος και για την εθνική ασφάλεια αλλά και για τους πολίτες που απαρτίζουν το κράτος. Ξεκινάμε. Πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα εθνικό πρωτόκολλο ασφαλών επικοινωνιών. Κάθε επικοινωνία μεταξύ των ανώτατων κρατικών αξιωματούχων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας που προβλέπει υποχρεωτικά στάδια ταυτοποίησης, επιβεβαίωσης, έγκρισης, τεκμηρίωσης. Η αυθεντικότητα της επικοινωνίας δεν μπορεί να βασίζεται στην αναγνώριση μιας φωνής ή ενός αριθμού τηλεφώνου, αλλά σε ένα πολυπαραγωγικό σύστημα, να το πούμε έτσι, επαλήθευσης, της ταυτότητας και της νομιμότητας του αιτήματος για να υπάρξει συνομιλία. Δεύτερον, υποχρεωτική αμοιβαία ψηφιακή ταυτοποίηση όλων των κρατικών αξιωματούχων που συμμετέχουν στη σύσκεψη. Όλοι οι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί διαθέτουν μια πιστοποιημένη ψηφιακή ταυτότητα, βασισμένη σε δημόσια κρυπτογραφική υποδομή, ψηφιακά πιστοποιητικά και υλικές διατάξεις ασφάλειας. Κάθε επικοινωνία συνοδεύεται από αμοιβαία ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας και των δικαιωμάτων του συνομιλητή. Ο συνομιλητής μέχρι πού μπορεί να φτάσει, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να αγγίξει. Και βέβαια τα κλειδιά της κρυπτογραφημένης συνομιλίας πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε εγώ να μπορώ να ταυτοποιήσω τον συνομιλητή μου και αντίστοιχα αυτό σε μένα. Υιοθέτηση αρχιτεκτονικής μηδενικής εμπιστοσύνης. Κάτι πολύ σοβαρό. Το κράτος οφείλει να εγκαταλείψει την παραδοχή ότι οποιαδήποτε επικοινωνία είναι εξ ορισμού αξιόπιστη. Η αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης επιβάλλει συνεχή επαλήθευση κάθε χρήστη, κάθε συσκευής, κάθε εφαρμογής και κάθε αιτήματος πρόσβασης, ανεξαρτήτως της προέλευσής του. Επέρνει ο Πρωθυπουργός τηλέφωνο. Θα τον ταυτοποιήσω. Τι σημαίνει ότι επειδή αναγνωρίζω τη φωνή του ότι είναι και αυτός. Μηδενική εμπιστοσύνη σημαίνει ότι δεν υιοθετώ τίποτα, πρέπει εξ αρχής να επαληθεύσω τα πάντα.
0: Ένα λεπτό, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ πέρα, κύριε Ζωγράφ. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, δεν μπορούμε. Ζούμε σε ένα κόσμο που πρέπει να είμαστε μόνιμα καχύποπτοι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έτσι πως τα περιγράφετε, πρέπει να κοιτάμε και πίσω από την πλάτη μας, άμα είναι κανένας.
1: Δυστυχώς, στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, αυτή είναι η πολιτική. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν την ίδια

0: αποφύγουμε αυτά. Οπότε λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεσμοθέτηση διαδικασίας διπλής επιβεβαίωσης. Δηλαδή, καμία κρίσιμη επικοινωνία δεν ολοκληρώνεται χωρίς ανεξάρτητη, το τονίζω, ανεξάρτητη επιβεβαίωση μέσω δεύτερου θεσμικά εγκεκριμένου διάβλου επικοινωνίας. Η διασταύρωση της ταυτότητας και του περιεχομένου του αιτήματος αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε συζήτηση ή λήψη απόφασης. Πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη ομάδα αρχή, η οποία να μην σχετίζεται με μένα καθόλου, να μην γνωρίζω καν ποιος είναι. Και αυτή η ανεξάρτητη αρχή να πιστοποιεί, όπως ήδη έχω πιστοποιήσει εγώ, απλά είναι μια δεύτερη δικλίδα ασφαλείας, μια δεύτερη πιστοποίηση, ότι αυτό που συμβαίνει μπροστά μου είναι αυθεντικό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης επιχειρήσεων πλαστοπροσωπείας και κοινωνικής μηχανικής γενικότερα. Δηλαδή, απαιτείται ένας εξειδικευμένος εθνικός φορέας με αποκλειστική αποστολή την ανίχνευση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών κοινωνικής μηχανικής, συνθετικών πολυμέσων, πλαστοπροσωπείας, επιχειρήσεων πληροφοριακής επιρροής, λειτουργώντας ως κεντρικός μηχανισμός συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον, υπάρχει ένας πυρήνας, ένας διάβλος, ένας κόμβος, όπου μέσω αυτού γίνονται όλα. Και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Θέλει ή δεν θέλει. Πρέπει να έχουμε υποχρεωτικά παρουσία δεύτερου κρατικού λειτουργού. Οι επικοινωνίες υψηλής διαβάθμισης πρέπει να διεξάγονται πάντοτε παρουσία δεύτερου πιστοποιημένου κρατικού λειτουργού. Η αρχή των πολλαπλών μαρτύρων περιορίζει δραστικά την πιθανότητα επιτυχούς εξαπάτησης και ενισχύει τη θεσμική λογοδοσία. Μέχρι στιγμής όλα αυτά που λέω δεν τα έχω βγάλει εγώ, ούτε τα έχω εκπονήσει εγώ. Είναι πληροφορίες, είναι δεδομένα και γνώσεις ετών από συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν παραχθεί από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός, για να μπορέσουν να διασφαλίσουν αυτές τις επικοινωνίες. Και έχει δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο. Συνεχίζουμε. Υποχρεωτική καταγραφή και διασφάλιση της ακεραιότητας όλων των κρίσιμων επικοινωνιών. Οι επικοινωνίες δεν μπορεί να είναι στον αέρα. Επειδή είναι στρατηγική σημασία, πρέπει να συνοδεύονται και από μια ασφαλή καταγραφή, η οποία να έχει μέσα χρονοσήμανση, ψηφιακή υπογραφή, έλεγχο ακεραιότητας για να μην έχει γίνει κάποια αλλίωση και προστατευμένη αποθήκευση των σχετικών μεταδεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα μεταγενέστερης διερεύνησης και απόδειξης της αυθεντικότητάς τους. Επειδή εγώ συνομιλώ με τον κύριο Σερέτη, δεν σημαίνει ότι θα με πιστέψει οποιοδήποτε. Πρέπει να υπάρχει και το ψηφιακό υλικό καταγραφής για να μπορέσει να αποδείξει αφωτέρων των πλευρών ποιο ήταν το θέμα της συζήτησης και τι αποφασίστηκε.
1: Ναι, αυτά που περιγράφεται, να πω και κάτι, αυτά που περιγράφεται είναι ολόσωστα. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν θεωρώ τώρα ότι μπορούμε να συγκρίνουμε έναν απλό Έλληνα πολίτη εκεί πέρα έξω με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αξιωματικός της κυβέρνησης, ο οποίος θα έπρεπε να τα γνωρίζει όλα αυτά και θα έπρεπε να είναι εντελώς πιο προσεκτικός ως προς το τι κάνει και πώς μοιράζει έτσι αυθόρμητα πληροφορίες για τη χώρα.
0: Μα ο συγκεκριμένος κύριος υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι ο υπεύθυνος ψηφιακής στρατηγικής και κυβερνοελέγχου κτλ. Κτλ. Μόνο και μόνο ο τίτλος που έχει δείχνει και το ειδικό βάρος που θα πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει και πώς θα πρέπει να προσέχει. Πώς θα πρέπει να προσέχει. Διαφορετικά δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, είναι κάτι τόσο δύσκολο και τόσο περίπλοκο. Ανάλογα τη θέση που έχεις, πρέπει να έχεις την αντίστοιχη εκπαίδευση και κατάρτιση για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους καταστάσεις. Από τα χέρια σου περνάνε υψίστης σημασίας δεδομένα και πληροφορίες. Δεν μπορείς λοιπόν ξαφνικά να αρχίζεις να μιλάς για αυτές χωρίς να γνωρίζεις ποιον έχεις απέναντί σου. Και σκεφτείτε ότι το βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει, από ό,τι βλέπω, είναι μονταρισμένο. Γιατί αν παρακολουθήσετε από πίσω το ρολόι, έχει ένα ρολόι αναλογικό. Το ρολόι αλλάζει, κάποια στιγμή πηδάει ο δείκτης. Οπότε λοιπόν αυτό σημαίνει ότι είναι κομμένο το συγκεκριμένο βίντεο. Έχει υποστεί κάποιο editing.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν κάτι σημαίνει ότι κάτι έχει κοπεί. Δεν ξέρουμε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τι άλλο μπορεί να είπε. Συν ότι και αυτά τα πράγματα ακόμα τα οποία υπόθηκαν δεν αρμόζουν να υποθούν από έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση να κάνει τέτοιες υποδείξεις.

0: πρέπει. Για μένα όλο αυτό δείχνει το πόσο βαρύ είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Υπάρχει μια μεγάλη παθογένεια. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια συνεχής επιχειρησιακή εκπαίδευση με προσομοιώσεις επιθέσεων, με αξιολογήσεις, και βέβαια η ασφάλεια δεν περιορίζεται σε θεωρητική κατάρτιση. Οι κρατικοί λειτουργοί συμμετέχουν σε τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής, λαστοπροσωπίας, παραπληροφόρησης ή κάποιων υβριδικών επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύεται η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, να είναι σε ετοιμότητα, να γνωρίζουν. Η ανθρώπινη συμπεριφορά αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. Αποτείται συνεχή αξιολόγηση του επίπεδου ετοιμότητας των κρατικών λειτουργών μέσω δοκιμών, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ελεγχόμενων προσομοιώσεων και περιοδικής πιστοποίησης των γνώσεών τους. Δεν καθόμαστε σε αυτή τη θέση επειδή κάποιος μας τοποθέτησε και δεν αξιολογούμαστε. Φέρουμε τεράστια ευθύνη. Από αυτόν τον άνθρωπο μπορούν να διαρρεύσουν ύψιστα κρατικά μυστικά, τα οποία να δημιουργήσουν ένα σοβαρότερο πρόβλημα στο μέλλον για το έθνος, για τους πολίτες που ανήκουν σε αυτό το έθνος. Άρα λοιπόν θέλει μια συνεχόμενη αξιολόγηση και συνεχόμενη κατάρτιση. Γιατί η τεχνολογία με εκθετικούς ρυθμούς αναπτύσσεται. Οπότε η γνώση του σήμερα μπορεί να είναι η πλάνη του αύριο. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχω πάρα πολύ και να καταρτίζομαι συνέχεια. Μετά πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό μητρό εγκεκριμένων καναλιών επικοινωνίας. Όλοι οι επίσημοι διάβλοι επικοινωνίας των κρατικών λειτουργών πρέπει να καταγράφονται σε ένα κεντρικό μητρό με προκαθορισμένες διαδικασίες πιστοποίησης και τεχνικούς ελέγχους. Οποιαδήποτε επικοινωνία εκτός συγκεκριμένου διάβλου θεωρείται εξορισμού ύποπτη μέχρι την πλήρη επελήθησή της. Η αποδοχή εισερχόμενων επικοινωνιών δεν θεωρείται επάρκης διαδικασία ταυτοποίησης. Για κάθε κρίσιμη συνομιλία θα πρέπει να απαιτείται υποχρεωτική επιστροφή της κλήσης προς τον αριθμό που έχω προηγουμένως καταχωρήσει. Τον παίρνω εγώ πίσω τηλέφωνο. Καλώ εγώ μέσω των συγκεκριμένων λογισμικών που χρησιμοποιώ. Και αν δεν είναι μέσα στη λίστα εγκεκριμένος, κάτι σημαίνει. Θέλει προσοχή. Μετά, ένα κεντρικό σύστημα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών των απειλών. Δηλαδή, η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτεί μηχανισμό συνεχούς συλλογής, συσχέτισης και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τις νέες τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, επιχείρησης παραπληροφόρησης κτλ. Κτλ. Με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση όλων των κρατικών φορέων. Πρέπει να υπάρχει και μια θεσμοθέτηση τακτικών ελέγχων αυθεντικότητας. Αυτό άπτεται λίγο σε αυτό που είπαμε πριν, ότι η προστασία των κρατικών επικοινωνιών αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας. Η διακυβέρνηση της ψηφιακής εμπιστοσύνης οφείλει να ενοποιεί την κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση ταυτότητας, την προστασία κρίσιμων πληροφοριών, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα σαν ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να το ξεχωρίζουμε. Πρέπει να είναι όλο ένα κάτω από τον ίδιο φορέα. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει και μια θεσμοθέτηση διαδικασίας αξιολόγησης μετά από κάθε κρίσιμη επικοινωνία. Δηλαδή, στην επικοινωνία της στρατηγικής σημασίας ακολουθείται μια διαδικασία επιχειρησιακής αποτίμησης, κατά την οποία εξετάζονται. Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Υπήρχε σωστή επάρκεια των διαδικασιών ταυτοποίησης. Υπήρχαν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρότυπα και αναγκές, και αυτά οδηγούν σε αναγκές βελτιώσεις. Η συστηματική αυτή ανατροφοδότηση επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη του συστήματος ασφάλειας και την προσαρμογή τους στη διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή υβριδικών απειλών. Τέλος, που είναι πολύ σημαντικό, είναι να υπάρχει προκαθορισμένη διαβάθμιση θεμάτων και πρωτόκολλα επικοινωνικής πειθαρχίας. Δεν συζητάω ότι να είναι. Έχω ορίσει, υπάρχει σαφής καθορισμός πλαισίου των θεματικών πεδίων και των ευαίσθητων πληροφοριών που επιτρέπεται να συζητηθούν την εκάθοτη σύσκεψη για την αποφυγή αποκάλυψης διαβαθμισμένων πληροφοριών μέσω τεχνικών σταδιακής αποκόμισης αποτελώντας βασικό εργαλείο των επιχειρήσεων κοινωνικής μηχανικής. Δεν κάθομαι να πω και να συζητήσω επί πάντως επιστητού. Έχω ήδη προκαθορίσει την ατζέντα και τα θέματα που θα συζητηθούν και οι άνθρωποι που συμμετέχουν γνωρίζουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαβάθμιση για να μπορέσουν να ακούσουν αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες. Διαφορετικά δεν πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη σύσκεψη ή θα πρέπει η συγκεκριμένη σύσκεψη να φτάσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Αυτά είναι όλα τα σημεία που ένα σοβαρό κράτος ακολουθεί για να μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι επικοινωνίες τους δεν θα γίνουν βορρά στις επιθυμίες κάθε φαρσέρ ή στους hackers που θα θελήσουν να πάρουν στοιχεία και να τα βιώσουν είτε να τα πουλήσουν είτε ακόμα και να τα κάνουν σημαία σαν βραβείο ότι κατάφεραν να εισέλθουν βιαίως και παραβατικώς σε συστήματα πληροφορικής.
1: Πρέπει να εξετάσουμε κάποια ενδεχόμενα στα οποία πάρα πολλοί έχουν σοβαρό πρόβλημα, διότι κύριε Ζωγράφε, εσείς τα λέτε καλά και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Και τώρα τι κάνουμε? Δηλαδή με ρωτάει ένας ακροατής τώρα σε ένα μήνυμα, να φέρω σαν ένα παράδειγμα και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον κύριο Ντόκο.
0: Ναι.
1: Μου λέει, Γρηγόρη, μου λέει, εμένα το νούμερό μου το χρησιμοποιεί μια εταιρεία που πουλάει κρυπτονομίσματα, που είναι απάτη, λέει. Πήγα, λέει, στο κατάστημα του παρόχου μου, στην περιοχή που μένω. Μου είπανε να πάρω, λέει, στα κεντρικά. Πήρα, λέει, στα κεντρικά, βγαίνει ένα ρομπότ και από το ρομπότ με συνδέουν με ένα τηλεφωνητή, ο οποίος δεν γνωρίζει πώς να με βοηθήσει. Πήγα, λέει, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου και μου λένε ότι έχουν πολλή δουλειά και ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και ότι θα με ενημερώσουν και δεν με ενημερώνουν ποτέ. Αλλά οι φόροι, φόροι. Και η αντιμετώπιση δεν υπάρχει. Και εμένα το κινητό μου συνεχίζει να υπάρχει σε αυτή την εταιρεία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το κράτος δεν εξυπηρετεί τον πολίτη.
0: Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε. Πραγματικά.
1: Και πέφτουμε θύματα αυτής της απάτης, της ψηφιακής εποχής. Και δεν υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, αυτοί οι τρόποι αντιμετώπισης, αυτές οι υπηρεσίες, οι κατάλληλοι άνθρωποι που να έχουν τις γνώσεις για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ. Δυστυχώς το κράτος δεν στέκεται απέναντι στον πολίτη όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Οι φόροι, όλα αυτά, οι δασμοί δεν είναι ανταποδοτικοί όπως θα έπρεπε να είναι για τη σωστή προστασία του. Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Έτσι είναι ακριβώς. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν νόμοι, όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προστατεύουν τον πολίτη από τέτοιου είδους συμπεριφορές και παραβατικές προσεγγίσεις επικοινωνικού χαρακτήρα που δεν επιτρέπονται. Γιατί, για παράδειγμα, εάν μπει κάποιος στο άρθρο 11, απαγορεύεται να τον πάρεις τηλέφωνο και να προωθήσεις οποιοδήποτε διαφημιστικό το οποίο θέλεις να είναι από κρυπτονομίσματα μέχρι το να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν, πρόσφατα, το διάβασα σε κάποιο άρθρο, επιδικάστηκαν 20.000 ευρώ σε έναν πολίτη, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί κάποια εταιρεία τον ενοχλούσε για να κάνει προώθηση των υπηρεσιών της. Υπάρχει λοιπόν η σωστή αντιμετώπιση, απλά δεν υπάρχει κατάρτιση. Και βέβαια, οι ίδιες οι υπηρεσίες και οι ίδιοι οι πάροχοι θα πρέπει να φροντίζουν για την σωστή και ασφαλή επικοινωνία, γιατί έχουν βγάλει την ώρα τους απ' έξω. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γίνονται απάτες. Αλλά κανείς δεν στρέφεται εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπουν να γίνουν τέτοιες επιχειρήσεις. Κανείς δεν στρέφεται εναντίον των παρόχων κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπουν να λειτουργούν και να παίρνουν τηλέφωνα που γνωρίζουν εξ αρχής ότι αυτό δεν είναι το νούμερο, αλλά έχει γίνει spoofing. Το spoofing είναι η διαδικασία κατά την οποία εγώ έχω αγοράσει μια διαδικτυακή υπηρεσία και μπορώ κατά το δοκούν να βάλω ό,τι νούμερο θέλω και μετά μέσω voice over IP, μέσω ιντερνετικού τηλεφωνήματος, να το πούμε απλά, κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και βλέπω εκείνη τη στιγμή τον αριθμό που έχει ορίσει αυτός, που μπορεί να είναι του παιδιού μου, να είναι του ανιψιού μου, να είναι του δικηγόρου μου, του λογιστή μου, της τράπεζάς μου, οτιδήποτε. Αυτό οι πάροχοι το ξέρουν, το γνωρίζουν, ότι δεν είναι αυτό το ID, σωστό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιτρέπουν σε αυτά τα νούμερα να περνάνε και να εξυπηρετούνται. Φέρουν τεράστια ευθύνη και θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία και το κράτος να αρχίζει να μοιράζει ευθύνες, ώστε ο καθένας από τη δική του τη μεριά να φροντίσει να θωρακίσει τα συστήματα. Δεν σημαίνει ότι η παροχή δεν πρέπει να προστατεύει και τον χρήστη. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεις να χρησιμοποιεί το δίκτυό σου ένα παραβατικό στοιχείο, ένας απατεώνας του κοινού ποινικού δικαίου, για να μπορέσει εμένα να με εξαπατήσει και να μου πάρει χρήματα. Εσύ το επιτρέπεις. Αν εκείνη τη στιγμή έκοβες αυτή την κλίση, δεν θα μπορούσε ποτέ να με προσεγγίσει. Και τελείωνε όλη αυτή η μηχανή παραβατικότητας. Άρα λοιπόν όλοι από την πλευρά τους φέρουν ευθύνη. Ακόμα και ο ίδιος ο πολίτης, όταν πάρα πολύ εύκολα εμπιστεύεται ανθρώπους που βάζει μια κοινή λογική. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπήρχαν άνθρωποι που πίστεψαν ότι τα κοσμήματά τους κινδυνεύουν από τη διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος, τα βάλανε μέσα σε ένα αλουμινόχαρτο και τα βγάλαν έξω για να μην λιώσουν. Εκεί πια, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αυτό είναι ανοησία. Και δεν μπορείς να τα βάλεις με την ανοησία, δεν γίνεται.
1: Ναι, όχι, αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω. Απλά...
0: Και αυτό έχει συμβεί πολλές φορές.
1: Καλώς ή κακώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε, για παράδειγμα, ή το αδερφό σου, το παιδί σου, η θεία σου έχει πάθει ένα τροχαίο.
0: Εκείνη τη στιγμή σε πιάνει πανικός. Είναι το εξαπίνης που σε πιάνει.
1: Η κύριε Ζωγράφη, συγγνώμη, ειδικά και όταν η φωνή είναι του ανθρώπου σου. Γιατί χρησιμοποιούν το AI για να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ευρέως υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ένα από αυτά είναι το 11 Labs, τα οποία τι κάνουνε, του βάζω εγώ ένα δείγμα 5-10 δευτερολέπτων φωνής και αμέσως πολύ εύκολα μπορεί να μου μιμηθεί αυτή τη φωνή και αντίστοιχα να δώσει ένταση στη φωνή, ερωτήματα στη φωνή, να δώσει θαυμασμό στη φωνή, αυτές τις χρειές οι οποίες χρειάζονται και να ξεγελάσουν κάποιον.
1: Και άντε μετά να πείσεις εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Προσέχτε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συστήματα τα οποία κυκλοφορούν, κοστίζουν βέβαια. Κοστίζουν 15-20 ευρώ το μήνα, 30 ευρώ το μήνα. Τα οποία τα ενεργοποιείς, είναι τα λεγόμενα φίλτρα προστασίας, τα λεγόμενα watchdogs, τα οποία τι κάνουν. Παρακολουθούν τη συνομιλία σου και ακούν το συνομιλητή σου. Εκείνη τη στιγμή μπορούν να ανοιχνεύσουν σε πραγματικό χρόνο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου ότι η φωνή είναι συνθετική και δεν είναι ανθρώπου. Αν λοιπόν θα έπρεπε κάποιος να φροντίσει γι' αυτό, θα μπορούσε να είναι και η ίδια εκείνη τη τηλεφωνία, αλλά βαρύνεται πάρα πολύ, να ξέρετε, οι υποδομές της, γιατί φανταστείτε να φιλτράρει για όλες τις κλήσεις που γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τεράστιος ο όγκος και θα πρέπει να υπάρξουν άλλες υποδομές. Θέλει χρόνο για να γίνει. Στο εγγύς μέλλον κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα υποχρεωθούν να το κάνουν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να το κάνουν, πρέπει να το κάνω εγώ. Γιατί το κινητό μου τηλέφωνο δεν είναι απλά μια συσκευή, είναι ένας πανίσχυρος υπολογιστής. Μπορώ λοιπόν να κατεβάσω την εφαρμογή αυτή, να την εφαρμόσω πάνω στο κινητό μου τηλέφωνο, να είναι μεταξύ της κλήσης και του αριθμού που έρχεται, που δέχομαι, και εκείνη τη στιγμή ανοιχνεύει σε πραγματικό χρόνο, εάν είναι συνδετική φωνή ή όχι. Και αμέσως με ειδοποιεί. Τα πάντα μπορώ να κάνω εγώ σαν πολίτης, αρκεί να ξέρω και να γνωρίζω, να είμαι καταρτισμένος. Δεν μπορώ να δέχομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει σήμερα στην ψηφιακή τεχνολογία, γιατί έτσι θα μπορούν να προστατεύσουν και τα παιδιά τους. Είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζω ακριβώς το σύστημα πώς λειτουργεί. Δεν λέω να γίνω ειδικός, απλά να έχω μια σφαιρική άποψη και μια επιφανειακή γνώση έστω, η οποία όμως θα με βοηθήσει να καταλάβω κάποια πράγματα. Ή να θεσπίσω εγώ μόνος μου πρωτόκολλα. Δηλαδή, με παίρνουν από τηλέφωνο από μια τράπεζα, θα σας πάρω εγώ πίσω. Πείτε μου το τηλέφωνο και παίρνεις εσύ πίσω για να διαπιστώσεις ότι όντως έχει πάρει τηλέφωνο η τράπεζα. Ή ο λογιστής ή οποιοδήποτε άλλος. Θα σας πάρω εγώ πίσω τηλέφωνο. Μετά, δεν θα πάω εγώ στη διαδικασία να δέχομαι δεδομένα μηνύματα από οτιδήποτε, όχι. Θα πρέπει να μπω σε όλες τις εφαρμογές, γιατί είναι ο πιο ασφαλής τρόπος. Στις εφαρμογές της εκάστοτε τράπεζας που χρησιμοποιώ και η εφαρμογή να μου στέλνει τις ειδοποιήσεις, τα λεγόμενα push notifications. Αυτά δεν μπορούν να αντιγραφούν. Οπότε λοιπόν, αν θέλω εγώ να πάρω έναν αριθμό που είναι one time passcode, είναι κωδικός μιας χρήσης, δεν θα μου έρχεται ούτε μέσω Viber, ούτε μέσω μηνυμάτων, τίποτα. Θα μου έρχεται μέσω push notification, που θα κάνω approve, θα αποδέχομαι συγκεκριμένη κατάσταση και θα προχωράω. Αν δεν κάνω approve, δεν προχωράω. Αν δεν το εγκρίνω, δεν προχωράει.
1: Μιας και μιλάτε τώρα για την ταυτοποίηση και μιας και μιλάτε για αυτά τα προγράμματα που μπορούν να γνωρίσουν αν είναι συνθετική η φωνή και όλα αυτά. Σίγουρα υπάρχουν και προγράμματα που μπορούν να δούνε αν ένα βίντεο, αν μια εικόνα είναι φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Φυσικά.
1: Σωστά. Ωραία. Άμα εγώ κάνω μια ερώτηση, βάλω μια εικόνα σε αυτό το πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα μου βγάλει ότι είναι αληθινή αυτή η εικόνα κατά 80%. Και τελικά δεν είναι αληθινή. Ποιος με διαβεβαιώνει εμένα το ότι αυτό το πρόγραμμα έκανε λάθος και ότι δεν θα υποστώ εγώ τις νομικές συνέπειες και πάει λέγοντας? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πλέον συνειδητοποιούμε, κύριε Ζωγράφε, ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τίποτα και κανέναν, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και κάτι ακόμα. Το ότι ο ανθρώπινος νους και τα κοινά είναι πάρα πολύ ευάλωτα απέναντι στην παραπληροφόρηση.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γι' αυτό και λέει ότι είναι 80%, για να μην έχει νομικές συνέπειες το λογισμικό. Ξέρετε, είμαστε πάντα ένα βήμα πίσω, δύο βήματα πίσω από την εκάστοτε παραβατική συμπεριφορά που μας αναγκάζει να αλλάξουμε τους μηχανισμούς αμυντικής που έχουμε. Στους μηχανισμούς άμυνας. Δηλαδή πρέπει να συμβεί κάτι, γιατί κάποια παραβατική ομάδα, κάποια πατεώνες βρήκανε ένα κενό στην ασφάλεια ή σκέφτηκαν κάτι το οποίο δεν το έχει σκεφτεί ο εκάστοτε δημιουργός του εκάστοτε λογισμικού που με προστατεύει από τα deepfakes, αυτά που περιγράψατε πριν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να ενεργοποιηθεί αυτό, αυτός είναι ικανός να ξεγελάσει. Πρέπει, επειδή η τεχνολογία αυξάνει με εκθετικούς ρυθμούς, πάντα κάποιες στιγμές μπορεί να είμαστε πίσω, αλλά πάντα θα ακολουθούμε όμως και θα καλύπτουμε τα κενά. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιου τύπους καταστάσεις, πρέπει να υπάρχει μία καλλιέργεια ψηφιακής κριτικής σκέψης. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με εκπαίδευση και κατάρτιση. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω, όταν θα λάβω εγώ, πώς μπορεί κάποιος να με κοροϊδέψει ένα deepfake, να δω, να με πάρει με βιντεοκλήση, πολύ ωραία, με παίρνεις με βιντεοκλήση και εσύ με ξεγελάς. Πάρα πολύ ωραία. Θα σε πάρω εγώ πίσω στον αριθμό που ξέρω. Και όχι μέσω ενός Skype, ενός Viber ή οτιδήποτε. Όχι. Θα σε πάρω βιντεοκλήση από το κινητό τηλέφωνο στον αριθμό που ξέρω ότι είναι δικό σου. Εκεί δεν μπορείς να με ξεγελάσεις. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα πρέπει να ακολουθήσω. Και το πρωτόκολλο του callback, ότι σε παίρνω πίσω σε ασφαλή αριθμό που ξέρω ότι σου ανήκει, δεν μπορεί να με ξεγελάσει κανένας. Για να με ξεγελάσει θα πρέπει να είναι έξω από το σπίτι μου ένα αυτοκίνητο το οποίο να έχει το λεγόμενο βαλιτσάκι. Τι είναι το βαλιτσάκι? Είναι η εξομοίωση της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας η οποία με εξυπηρετεί, και αυτό εκείνη τη στιγμή παίρνει την κλίση και την ανακατευθύνει σε έναν υπολογιστή που ξεγελάει. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα, σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαι εγώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαφορετικά κάποιος δεν θα δίνει πάνω από 500 και 600 χιλιάρικα να αγοράσει έναν εξοπλισμό και ένα εκατομμύριο για να με ξεγελάσει ώστε να μου πάρει 50 και 100 ευρώ. Δηλαδή κάποια πράγματα η τεχνολογία η ίδια, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή, δεν μας ξεγελάει. Αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είμαι ποτέ σίγουρος. Ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Αλλά το μη χειροβέλτιστο. Προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να μπορέσω να διασφαλιστώ. Δεν θα πάει ο Βασίλης που μένει στο τάδε χωριό που δεν έχει μεγάλη εκπαίδευση, δεν έχει την ακαδημαϊκή ικανότητα, δεν έχει, έχει τελειώσει ένα σχολείο, ένα δημοτικό. Ποιος θα πάει να τον παρακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο? Θα πάει να του βάλει κάποιο βαλιτσάκι έξω από το σπίτι και να χρησιμοποιήσει τόσο τέτοιο εξοπλισμό για να τον ξεγελάσει?
1: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ακόμα και στην πολιτική, εγώ το συναντάω, κύριε Ζωγράφε, για να πούμε κάποια πράγματα στον κόσμο. Φτιάχνει τώρα ένας ανώνυμος λογαριασμός. Θέλω να το θέσω έτσι για να μου πείτε ποια είναι η λύση σε αυτό. Διότι το κακό είναι μεγάλο. Φτιάχνει ένας ανώνυμος λογαριασμός σε μια εφαρμογή, είτε είναι στο Facebook, είτε στο TikTok, είτε στο Instagram, είτε στο YouTube. Ένα ψεύτικο βίντεο που είναι δημιουργημένο με AI. Και για παράδειγμα, βάζει ένα πρόσωπο. Ποιο να πούμε τώρα, βάζει, ας πούμε, παίρνω ένα πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή, έναν ήρωα, ας πούμε, τον Κολοκοτρώνη, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα παράδειγμα, έτσι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Φτιάχνει και δείχνει, ρε παιδί μου, τον Κολοκοτρώνη να σφίγγει τα χέρια με έναν Τούρκο. Και το παρουσιάζει, ας πούμε, αυτό το βίντεο. Τώρα μιλάμε για τη σύγχρονη εποχή, για δύο πρόσωπα, ας πούμε, πολιτικούς, οι οποίοι είναι εν ζωή. Ας πούμε, λέμε τώρα ότι βάζει τον Ανδρουλάκη να είναι αγκαλιά με έναν Τούρκο. Λέω εγώ παράδειγμα τώρα.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Ή οποιοδήποτε πολιτικό. Και προωθεί αυτό το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να διακρίνει αν είναι αληθινό ή ψεύτικο και το πιστεύει. Και δεν έχει και τον τρόπο, κύριε Ζωγράφε, να αμφισβητήσει ή να το βάλει κάπου αυτό το βίντεο για να δει αν είναι αληθινό ή δεν είναι αληθινό. Και κάπως έτσι δημιουργείται μια ψεύτικη εικόνα για ένα πρόσωπο το οποίο, ας πούμε, είναι πολιτικός, οποιοδήποτε πολιτικός τώρα, έτσι. Και ο κόσμος στην ουσία δέχεται την προπαγάνδα και την πλήση εγκεφάλου και παράλληλα είναι και συκοφαντικό, και να θέλεις να κινηθείς νομικά σε κάποιον λογαριασμό ανώνυμο, ο οποίος είναι φτιαγμένος, ας πούμε, από κάποιο ίντερνετ καφέ και πάει λέγοντας, δεν βγάζεις άκρη. Και κάπως έτσι γκρεμίζεται μια ολόκληρη εικόνα με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, και ένας άνθρωπος δέχεται πολύ μεγάλο κακό. Μπορεί ακόμα να φτάσουν σε σημείο και να θέλουν να το σκοτώσουν για κάτι που έχει κάνει μερικοί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά είναι σημεία των καιρών, αλλά υπάρχει το αντίδοτο και το αντίμετρο, το οποίο θα εφαρμοστεί πολύ σύντομα. Τι εννοώ? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το Αμερικανικό κράτος, πάρα πολύ σύντομα, μέχρι να τελειώσει το 2026, δεν θα υπάρχουν ανώνυμοι λογαριασμοί, καταρχάς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα υπάρχει ταυτοποίηση ποιος είσαι και γιατί το ανοίγεις. Οπότε λοιπόν, αν θα ανοίξω εγώ 15 λογαριασμού, θα ξέρουν τους άνοιξε ο Βασίλης Ζωγράφος. Δεν θα υπάρχει ανώνυμο, διαφορετικά δεν θα λειτουργεί ο λογαριασμός. Το πρώτο. Και το δεύτερο, το πολύ σημαντικό. όποιο βίντεο ποστάρεται, δημοσιεύεται, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή κάποιων άλλων πλατφορμών, θα έχει πάνω, υποχρεωτικά, πάνω αριστερά, μία σήμανση που θα δείχνει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Διαφορετικά δεν θα δημοσιεύεται. Και αυτό δεν θα το κάνει ο χρήστης που το δημιουργεί, θα το κάνει η ίδια η πλατφόρμα που θα το ανιχνεύει. Οπότε λοιπόν, όταν θα πάω εγώ στο δικό μου λογαριασμό να δημοσιεύσω ένα βίντεο όπου ο Σερέτης κυνηγάει τον ζωγράφο να τον σκοτώσει και αρχίζει και μιλάει με κάποιους παραβατικούς για να βγάλει το συμβόλαιο θανάτου εναντίον του, και αυτό δημοσιεύεται, δεν πρόκειται να το πιστέψουν, γιατί η ίδια η πλατφόρμα εκείνη τη στιγμή, πάνω αριστερά, θα βγάζει τη σήμανση ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει οι ίδιες οι πλατφόρμες ή τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διασπορά αυτών των ειδήσεων να προστατεύσουν τις δημοσιεύσεις. Και ποια θα είναι υποχρεωμένες. Δεν θα είναι ξεφράγκο απέλη. Τέλος όλο αυτό. Δεν μπορώ εγώ να δημοσιεύω το οτιδήποτε και να δείχνω τον ζωγράφο να πηγαίνει να...
1: Μα αυτό συμβαίνει, να... κύριε Ζωγράφη, αυτό συμβαίνει.
0: Αυτό συμβαίνει τώρα.
1: Συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάνει ο άλλος ένα βίντεο, το Γρηγόρη, να λέει κάτι πράγματα που λέει με τη φωνή μου, με το πρόσωπό μου, να κουνιέται όλα χωρίς να τα έχω πει ποτέ και χωρίς να είμαι εγώ. Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
0: Αυτό θα σταματήσει πάρα πολύ σύντομα. Και σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα data centers τα οποία υπάρχουν και φιλοξενούν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις. Γιατί φανταστείτε, τώρα είμαστε 8,5 δισεκατομμύρια κόσμος πάνω στον πλανήτη Γη, η χρήση του διαδικτύου είναι κοντά στα 6,5 δις περίπου. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτά τα 6,5 δις που κάνουν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις, σκεφτείτε το χώρο που χρειάζεται, το ψηφιακά, τον χώρο που χρειάζεται, ναι, για να μπορούν να δημοσιευτούν αυτά. Φανταστείτε ότι αν εγώ είχα την πιο γρήγορη σύνδεση, ένα γιγκαμπίτ αυτή τη στιγμή, θα χρειαζόμουν 5 εκατομμύρια χρόνια για να κατεβάσω τις δημοσιεύσεις ενός έτους. Σκεφτείτε τον όγκο πληροφορίας. Φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά τα data centers τα οποία χρησιμοποιούνται, γιατί για να αποθηκεύσουν άχρηστες πληροφορίες. Ζωάκια να παλεύουν μεταξύ τους, deepfakes να δημιουργούνται, όλα αυτά τα βίντεο τα οποία είναι σχεδόν το 98%. Είναι τεράστιος όγκος. Και χρησιμοποιώ όλα αυτά τα data centers για να φιλοξενώ αυτές τις άχρηστες πληροφορίες, που τα data centers έχουν τρομερές καταναλώσεις και ενεργειακές, αλλά και υδατός κτλ. Κτλ. Κάνουμε λοιπόν κατάχρηση ενός εργαλείου πολύ σημαντικού που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω υπέρ μου και όχι να διασκεδάζω και να περνάω την ώρα μου. Και αυτό είναι θέμα παιδείας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ή τα μικρά παιδιά που μπορούσαν να αντικαταστήσουν ακόμα και το ίδιο τους το μυαλό και να δημιουργούν έτοιμες εργασίες για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν χρόνο, να την περάσουν είτε παίζοντας, είτε με την εκάστοτε σχέση τους, είτε απλά χαζολογώντας, ας μου επιτρέπει αυτός ο όρος.
1: Ναι. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά βλέπω το ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται, και γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας, κύριε Ζωγράφη. Υπάρχουν αυτές οι λύσεις και κανένας στην ουσία δεν τις φέρνει για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει με την ψηφιακή εποχή, και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα από την ψηφιακή εποχή. Και καλώς ή κακώς, πρέπει για τελευταία ερώτηση να πάω τη συζήτηση στους υπερήλικες, στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζήσανε άλλα χρόνια και δεν είναι και τόσο έτοιμοι και δεν μπορούν και κάποιοι να προσαρμοστούν σε όλο αυτό που έχει έρθει. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο 80 χρονών που του λένε ότι πρέπει να μπει στο Gov και να κατεβάσεις από εκεί την υπεύθυνη δήλωση, και ο άνθρωπος αυτός έχει ένα τηλέφωνο το οποίο έχει μόνο κουμπιά, δεν έχει καν οθόνη. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες λύσεις για ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να είναι κομμάτι αυτού του συστήματος.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν γίνεται μια μικρή ομάδα ανθρώπων να κρατάει πίσω την τεχνολογία.
1: Και τι θα κάνει όμως αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων?
0: Αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες άλλες ομάδες που να λειτουργούν επικουρικά. Δηλαδή θα έπρεπε το κράτος ή ο Δήμος της εκάστοτε πόλης να έχει φροντίσει να υπάρχουν άνθρωποι που να λειτουργούν σε εισαγωγικά ως ψηφιακή βοηθή τους.
1: Δηλαδή συγγνώμη τώρα, και για τον τόκο θέλαμε ψηφιακό βοηθό?
0: Για μένα αυτός ο άνθρωπος με αυτό το που έκανε, δεν θα πρέπει να βρίσκεται ακόμα σε αυτή τη θέση.
1: Καλά, στη θέση δεν θα πρέπει να βρίσκεται σίγουρα. Σίγουρα χρειάζεται και ψηφιακό βοηθό όμως ο τόκος, γιατί δεν νομίζω να σκαμπάζει.
0: Να υπάρχει ορθή κατάρτιση. Και δεν υπήρχε από ό,τι φαίνεται ορθή κατάρτιση. Ή εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να ήταν κουρασμένος ή οτιδήποτε άλλο και να ξεγελάστηκε. Γι' αυτό και έχουμε τα πρωτόκολλα όπως είπαμε πριν. Και όσον αφορά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, χρειάζονται βοήθεια. Αυτή η βοήθεια πρέπει να είναι ενεργή. Πρέπει να είναι διαζώσεις. Να πηγαίνουν σπίτι, να τους βοηθούν, να τους εκπαιδεύουν και να υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα 11 με 2, 2 με 4
1: ναι.
0: που θα πηγαίνουν να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές που χρειάζεται ο άνθρωπος, να τον βοηθήσεις μέχρι που να καταρτιστεί και να μπορεί να το κάνει μόνος του.
1: Εκείνη την ώρα θα πρέπει να κάνει και συνομιλίες ο κύριος Δόκος, κύριε Ζωγράφε. 2 με 4, εκείνη τη στιγμή. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι η κατάστασή μας είναι τραγική και δυστυχώς σαν Ελλάδα βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω. Θα θέλουμε καμιά 20-30 χρόνια να μπούμε εμείς σε αυτά που έχουν μπει οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο, δεν έχω άλλο χρόνο. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Στο Ράδιο Γάμα. Άιντε. Στο Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλακαρνανία. Φέρτε τον ψηφιακό βοηθό! Φέρτε τον ψηφιακό βοηθό να πει στον τόκο τι κουμπάκια να πατήσει για να συνδεθεί στη συνομιλία και να τα ξεράσει όλα για την Ελλάδα, για τα σχέδια, για τις εκλογές. Για όλα, για όλα, για όλα, για όλα. Μαζέψτε τον τόκο! Λάλησε και λάιδισε! Σκέψου λίγο τα μούτρα αυτών εδώ πέρα των φαρσέρ στη Ρωσία, οι οποίοι βλέπαν τον τόκο να λέει ό,τι ξέρει. Ό,τι ξέρει! Δώσε πόνο, τόκο, βγάλ τα όλα στη φόρα. Πάμε σε εκλογές, τέτοιες, μη στείλετε άλλο drone. Θα έχουμε πρόβλημα. Βάρα, εκεί μίλα εσύ. Σαν το τέτοιο, σαν τον Αυτιά που μιλούσε με το βίντεο του Ψωμιάδη. Σε επανάληψη τρεις φορές με το ίδιο βίντεο που μιλούσε. Έτσι και εσύ, τόκο, μίλα 5-6 φορές με τους ίδιους. Είμαι άλλους. Ψηφιακό βοηθό για τόκο, για Αυτιά. Ψηφιακό βοηθό για Κουτσούμπα. Ψηφιακό βοηθό για όσους είναι πάνω από 60 ετών. Θέλετε ψηφιακό βοηθό, τι κουμπί πατάω και πού βρίσκομαι και τι είναι αυτά που βλέπω και είναι αληθινό. Είναι αληθινό αυτό που βλέπω. Όντως, αναρωτιέστε μεταξύ σας. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με ανοιχτές γραμμές. Άμα τη βγάλω μέχρι το πρωί. Αν τη βγάλω μέχρι το πρωί. Σας το λέω, δεν την παλεύω καθόλου άλλο. Ούτε με τη ζέστη, ούτε με τους ηλίθιους.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και 26χρονοι για την φωνική εμπριστική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλντήλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Βασιλικών του Δήμου Θέρμης στην Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά αυτήν την ώρα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Στην Εύβοια τώρα μένεται η μεγάλη φωτιά στο Αλιβέρι, εκενώνεται ο προφήτης Ηλίας, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Μειώνεται από σήμερα 10 λεπτά η βενζίνη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση στα πρατήρια μετά τη συμφωνία με τα διηλιστήρια. Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διηλιστήριου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο, σύμφωνα με καταγγελία του ΠΑΣΟΚ. Η νέα διανόητη έκρηξη τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διηλιστήρια δεν ήταν απλώς μια αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος της ελληνικής λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων. Η ελληνική λύση με άμεση χνηλάτιση των καυσίμων και έλεγχο στις τιμές των διηλιστήριων θα βάλει τέλος στη ληστεία των Ελλήνων, τονίζει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τροχιά απογείωση στο πετρέλαιο, οι τιμές του έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Ξεπέρασε τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε και επίσημα το Κογκρέσο για την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή νέου ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούς.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις, τοπικές βροχές αλλά και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Θάλια από λαμπάρια. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν. Όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε. Και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί, τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση Όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός. Νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα, σε όλη την πατρίδα μας, υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά, για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό, ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
8: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Νότος Νιούς στη Ρόδο, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77 για τον αέρα. Παρακαλώ.
11: Γρηγόρη, Δημοσένης, καλέσαι.
8: Έλα, φλαράκι, καλά, εσύ.
11: Έλα, πάω καλά, εδώ, ψηλά σημαία.
8: Έλα, ρε, τρέλα, για πες τι έγινε να πει.
11: Έλα, ρε,
8: μεγάλε.
11: Αυτά που ακούω, σου στείλα και μήνυμα, αλλά δεν είχες ραδιοφωνικό χρόνο. Σου στείλα τις φωτογραφίες που έχουμε, τις προσωπικές. Κινδυνεύουν αυτές να αυτομάτως να κοινοποιηθούν, είναι σαριές, λέω εγώ τώρα, με το νέο νομοσχέδιο της 9 Ιουλίου. Ένα αυτό. Και το ψηφιακό νόμισμα που άκουγα προχθές στον κύριο Αμιανίδη, λέει με το ψηφιακό νόμισμα αν παίρνεις 500 ευρώ, παίρνεις να καταναλώνεις μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή πώς θα κάνεις κάβα που λέμε, καβάτζα, γιατί πες ότι εγώ θέλω να πάρω ένα στεροπονίγο, κάνει ξέρω εγώ 3 χιλιάρικα. Έτσι, εγώ παίρνω 500. Και θα κανόνιζα εγώ να βάλω, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, ξέρω εγώ, να συγκεντρώσω το ποσό, να πάρω το στεροφωνικό. Έλα όμως ότι ο νομοθέτης θα μου λέει ότι δεν γίνεται αυτό.
8: Ναι, αυτό είναι τραγικό άμα γίνει. Αλλά δεν, νομίζω, δεν νομίζω να λειτουργεί έτσι το πράγμα. Το θέμα τους είναι να ελέγχουν τον κόσμο και τα λεφτά τους. Δεν είναι τόσο πολύ να σε αναγκάζουν να τα καταναλώσεις όλα. Μπορεί αυτό να έρθει πιο μετά. Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε, θα τα βλέπουμε.
11: Να μην κρατάω τη γραμμή, ψηλά οι σημαίες, καλή κοπή.
8: Ψηλά οι σημαίες, ναι, παρακαλώ στον επόμενο. Ναι, έπεσε η γραμμή. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, πάμε, σ' ακούω.
12: Γρηγορή.
8: Ναι.
12: Α, να άκουσες, κατευθείαν ρε φίλε.
8: Τι.
12: Απαργολίδα παίρνω.
8: Απαργολίδα.
12: Απαργολίδα, ναι, απάργος.
8: Για πάμε.
12: Σε ένα χωριό είμαι. Μία ερώτηση έχω να κάνω μόνο γιατί ξέρω τις αντιστάσεις του συστήματος. Και θέλω αν μπορείς να απαντήσεις εσύ ή κάποιος άλλος.
8: Σ' ακούω, πες μου, πάμε.
12: Ωραία, πάμε. Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι αντισυστημικό στην Ελλάδα, φοβάμαι τις απειλές, δηλαδή φωτιές, πόλεμο, οικονομική χρεοκοπία, οικονομική κατάσταση. Αυτά, επειδή πιστεύω σε κάτι αντισυστημικό, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
8: Εννοείς, παιδί μου, ότι άμα βγει, ας πούμε, μια αντισυστημική κυβέρνηση και πάει κόντρα, ας πούμε, να πούμε σε όλες αυτές τις ξένες δυνάμεις ότι θα μας πολεμήσουν με υβριδικό ή με οικονομικό πόλεμο και με κάποιες τακτικές δικές.
12: Ωραία, άκου να δεις.
8: Όποιος φοβάται, λένε στο δικό μου το χωριό, πέφτει και κοιμάται. Φίλε μου, άμα ζεις με το φόβο, δεν μπορείς να αντιδράσεις. Πρέπει να πας κόντρα, πρέπει να πάρεις ρίσκα. Χωρίς ρίσκα, επανάσταση δεν γίνεται. Χωρίς ρίσκα, δεν μπορείς να σώσεις την Ελλάδα. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
12: Αυτό λέω, το φοβάμαι.
8: Θέλει θυσίες η Ελλάδα, θέλει αγώνα, δεν είναι έτσι. Ανεβαίνουμε ανηφόρα.
12: Όχι, δεν το φοβάμαι. Τι μπορούμε να κάνουμε να το αντιμετωπίσουμε, να φέρνουμε την Τουρκία να κάνει πόλεμο, τι μπορούμε να κάνουμε.
8: Όταν έρθει το πρόβλημα, τότε θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ δεν μπορούμε τώρα να προστατέψουμε την εθνική κυριαρχία ακόμα και το εθνικό συμφέρον με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Όταν έρθουν τα προβλήματα, θα προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Απλό είναι το πράγμα. Ας γίνουμε προληπτικοί για αρχή. Σε ευχαριστώ πολύ.
12: Μαζί σου.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εδώ άλλος μου γράφει. Τι έγινε ρε βουνό, να πούμε, τριγυρνά στα Latin Party, να πούμε, με τον καβαλιέρο τον άλλο από την Επτάλοφο. Θα σωθεί η Ελλάδα μέσα από Latin Party. Τρέχετε να πούμε στα μπαράκια και χορεύετε με τον καβαλιέρο τον Επταλοφίτη. Δεν είναι έτσι η κατάσταση. Παρακαλώ στον επόμενο.
13: Γεια σου Γρηγόρη μου.
8: Γεια σας.
13: Του εύχομαι καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία, είμαι από το Εγάλεο.
8: Τι κάνετε κυρία Μαρία, καλά είστε?
13: Μια χαρά, μια χαρά. Σε ακούω συνέχεια και εγώ και ο γιος μου, ο Παναγιώτης. Σε θαυμάζουμε που είσαι Ελληνόπουλο, σωστό. Λοιπόν, άκου τώρα για τον κύριο Ντόκο. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά Στόκο έπρεπε να το λένε.
8: Καλό μεσημέρι, πάει καλό αυτό. Μεσημέρι, δεν μπορούμε να το ειδήσουμε αυτό.
13: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα ξαναπώ τίποτα.
8: Ωραία.
13: Λοιπόν, σου εύχομαι καλό, να έχεις καλή συνέχεια, να προσέχεις τον εαυτό σου και θα μας φωτίσει ο κύριος, να μην φοβόμαστε τίποτα.
8: Έγινε, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ντόκος χρειάζεται ψηφιακό βοηθό, να κάθεται δίπλα του όταν πατάει κουμπάκια και όταν χρησιμοποιεί την τεχνολογία, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν σκαμπάζει. Θέλει λίγο να κάνει κάποια σεμινάρια για το πώς πατάμε τα κουμπάκια στο πληκτρολόγιο. Και τι κάνουμε σε περίπτωση που ο υπολογιστής κλείσει. Παρακαλώ στον επόμενο.
14: Καλησπέρα από Σέρες, εγώ μιλάω.
8: Ναι, από πού, από Σέρες?
14: Μέσα.
8: Τι πάει να πει μέσα, μέσα κέντρο?
14: Από την πόλη, από την πόλη.
8: Από τα Σέρας.
14: Ορίστε.
8: Πάμε από τα Σέρας, λέω, πάμε.
14: Από τα Σέρας, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχες βγάλει έναν κύριο ο οποίος μιλούσε για τα φορτηγά.
8: Ναι.
14: Και ειδικά για αυτούς που έχουν δουν ελαβήν με... εκτός συνόρων. Θέλω πάνω σε αυτό να πω κάποια πράγματα.
8: Τον κύριο Ειρηναίο, πάμε, σ' ακούω φίλε μου, πες.
14: Είχε πει λοιπόν ο κύριος αυτός ότι κάποιοι επιλέγουν να έχουν ξένα νούμερα Ευρωπαϊκής Ένωσης στα φορτηγά τους και να κυκλοφοράνε εντός Ελλάδος κάνοντας δρομολόγια, το οποίο αυτό είναι παράνομο. Δεν πρέπει να κάνεις με ξένα νούμερα δρομολόγια εντός Ελλάδος. Αλλά αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ εύκολα μπορεί να φανεί, διότι ένα φορτηγό που λέει ότι πάει στο εξωτερικό αλλά δεν πάει και τα αφήνει κάπου αλλού στην Ελλάδα, από τα παραστατικά που έχει αφενός μπορεί να φανεί αυτό ότι δεν τα παρέδωσε έξω, και αφετέρου το αν μπαίνει ή βγαίνει στα σύνορα, πάλι αυτό θα έπρεπε το κράτος να έχει φροντίσει να το καταγράφει, ώστε να μπορεί και από αυτόν τον τρόπο να ελεγχθεί. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που ισχύει για τα φορτηγά που βγαίνουν στο εξωτερικό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι αυτά υποχρεούνται να έχουν ψηφιακό ταχογράφο, πράγμα το οποίο επίσης δείχνει ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτά τα φορτηγά που κινούνται. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους αυτά τα πράγματα είναι ελέγξιμα, επομένως διάθεση πρέπει να υπάρχει από τους φορείς για να κάνουν αυτούς τους σχετικούς ελέγχους. Αν υπήρχε αυτή η διάθεση, τα μέσα για να ελέγξουν αυτή την παραβατικότητα, ας το πούμε έτσι, υπάρχουν. Αυτό ήθελα να πω σαν παρατήρηση πάνω σε αυτά.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχολείο σας. Καλό μεσημέρι, παρακαλώ στον επόμενο.
15: Ναι.
8: Ναι.
15: Αν οι πρόγονοι μας σκεφτόντουσαν τις συνέπειες, τώρα θα μιλούσαμε τουρκικά, αυτό, τίποτα άλλο. Τι θέλουμε, 20-30 χρόνια που θα ζήσουμε να είναι βολικά ή να μιλάνε, δεν ξέρω εγώ, τη γλώσσα μετά από πολλά χρόνια.
8: Και τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές, αδερφέ μου?
15: Ναι, μα εμείς τι είμαστε? Η ψυχή μας μόνο να σωθεί. Το σώμα θα φύγει, ούτως ή άλλως.
8: Ναι, και η ιστορία πρέπει να καταγράψει ότι αφήσαμε κάτι πίσω και ότι δεν τα παρατήσαμε.
15: Αυτό ακριβώς.
8: Έτσι. Βλέπεις όμως ότι πολλοί κόσμος εκεί πέρα έξω δεν το κατανοεί αυτό και σου λέει καλύτερα η βόλεψη. Κάτι πιο πολύ ξέρεις τι λένε, αδερφέ μου, το όνομά σου ποιο είναι?
15: Την οικογένειά μας, έτσι.
8: Ναι, το όνομά σου ποιο είναι?
15: Μιχάλης.
8: Μιχάλη, Μιχαλιό, οι πιο πολλοί ξέρεις τι λένε. Άσε ρε να περάσουμε 30 χρόνια βολεμένα καλά και δεν πάνε να χαθούν όλα. Το λένε, να ξέρεις.
15: Το λένε, το ξέρω και στεναχωριέμαι, ξέρεις γιατί? Αν 8 στους 10 πολιτικούς είναι λαμόγια, τότε και στην κοινωνία μας 8 στους 10 κοιτάνε την πάρτη τους.
8: Έτσι. Έτσι είναι. Παρτάκι.
15: Πρέπει να αλλάξουμε.
8: Πρέπει να αλλάξει η κοινωνία πρώτα και θα αλλάξουν και τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πολύ.
15: Ήμουν και εγώ ρε μάλι κάποτε.
8: Δεν πειράζει. Πατάλι. Τώρα όμως είσαι σωστός και αυτό είναι που μετράει. Αναγνώρισες τα λάθη σου και προχώρησες.
15: Προσπαθούμε.
8: Γεια σου αδερφέ μου, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
16: Ναι, εγώ μιλάω.
8: Μάλιστα.
16: Να είστε καλά. Θα ήθελα να είχαμε ξαναμιλήσει πολύ παλιά και σας είχα πει, σου είχα πει μάλλον,
8: ναι,
16: πώς το λένε, θα αλλάξεις πολλές φορές απόψεις. Γιατί ο κόσμος πρώτα δεν είναι ηλίθιος. Μην νομίζεις ότι αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία δεν ξέρουν τι κάνουν. Έχει φτάσει η σύψη στη βάση. Βλέπεις Σαββατοκύριακα και βγαίνουν πολλοί έξω αυτοί που τα βρίσκουν τα λεφτά. Άρα σε όποια υπηρεσία και να πας θα τα ρίξεις. Κατάλαβες.
8: Η λύση ποια είναι,
16: χαμηλά, Γρηγόρη μου.
8: Η λύση ποια είναι, η λύση όμως.
16: Ποια είναι η λύση, είναι να αλλάξει το σύστημα να πούμε και πρώτα να πούμε να τους στήσουν στον τοίχο αυτούς να πούμε.
8: Ναι, πώς θα γίνει αυτό.
16: Πες με φασίστα, πες με όπως
8: θέλει. Πώς θα αλλάξει το σύστημα, το όνομά σου ποιο είναι.
16: Ναι, Παναγιώτης είμαι από Μαρούσι.
8: Κύριε Παναγιώτη, πώς θα αλλάξει το σύστημα.
16: Το σύστημα δεν αλλάζει εύκολα τώρα, Γρηγόρη μου. Όπως έχει γίνει, έχει φτάσει η σύψη στη βάση.
8: Μη μου λες, κύριε Παναγιώτη, δεν αλλάζει, όλα αλλάζουν σε αυτή τη ζωή.
16: Εντάξει, όλα αλλάζουν.
8: Δεν μ' αρέσει το δεν μπορώ και το δεν αλλάζει και το δεν γενικά δεν μ' αρέσει.
16: Να σου πω κάτι, έχεις σκεφτεί ποτέ, γιατί εγώ έχω βιώσει όλα τα έχω βιώσει. Έχεις σκεφτεί ποτέ να συγκυβερνήσει ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Καλά, είστε τρελοί.
16: Φυσικά το Μητσοτάκι η Νέα Δημοκρατία.
8: Είστε τρελοί. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να εξαφανιστεί από το χάρτη, όπως και με το Πασόκ, όπως και με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως και με όλα αυτά τα προδοτικά κόμματα τα οποία έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ποιοι είναι.
16: Ακριβώς αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν, αλλά δεν φεύγουν, Γρηγόρη μου, να πούμε γιατί.
8: Περίμενε να σου πω κάτι. Πόσο χρόνο είσαι, πρέπει να είσαι μεγάλο σε ηλικία.
16: Είμαι 73-74.
8: Εσένα θέλω τώρα, άκου εδώ να σε πω. Έχεις ζήσει εσύ με το κουτάλι τη ζωή. Άκουσε με.
16: Ναι.
8: Λοιπόν, το Σαμαρά το ξέρεις, δεν γίνεται να μην το ξέρεις, το ξέρεις. Μια χαρά το Σαμαρά.
16: Άκουσε με.
8: Συμφωνείς σε αυτό που λέω, ότι ο Σαμαράς παίζει ένα χαρακτηριστικό ρόλο και προσπαθεί να μαζεύσει τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας
16: που δεν θέλουν,
8: περίμενε, που δεν θέλουν Μητσοτάκη, να τους πάρει αυτός και μετά τις εκλογές να κάνουν σου κυβέρνηση.
16: Α, μπράβο. Αλλά έχουν δει πολλά τα μάτια μου και δεν εμπιστεύουμε πια κανέναν. Ναι.
8: Συμφωνούμε. Ούτε
16: να εμπιστεύουμε. Να θυμηθούμε να πούμε ποιον είναι. Τον Καμένο, τον άλλον το, που άλλη. Έχει το άρτου, το κανάλι, το Καρατζαφέρι.
8: Το Τζίπρα.
16: Όλοι αυτοί πατριωτικά μιλάγανε και αυτά και στο τέλος μας πουλήσαν όλοι.
8: Το Λεβέντι, το Τζίπρα, ποιος θες να πει. Έχει πολλό πράγμα.
16: Εντάξει, τουλάχιστον να μην κατηγορούμε τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε πολλά πράγματα για τον κόσμο. Μόνο ένα άτομο και φτιάχνανε περιουσία. Έφερε το νεράκι στην Αθήνα σε 3 χρόνια με τη μόμα. Ξεχρέωσε τους αγρότες οι οποίοι βγαίνουν με την κομματική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας και τον ευρίζουνε. Δεν ξέρω, εγώ τα βλέπω διαφορετικά τα πράγματα.
8: Ναι, αλλά πλέον είναι άλλες εποχές αυτές.
16: Ναι, εντάξει.
8: Και πλέον, δηλαδή, το καταλαβαίνω αυτό.
16: Δεν ξαναβγεί Παπαδόπουλος. Δεν ξαναβγαίνει, ξεχάστε το.
8: Ποιος, μωρέ, τώρα, ο Χούπης. Ο Χούπης με τα hot dogs στο καψιμί.
16: Ναι, εντάξει.
8: Τώρα σε παρακαλώ.
16: Να σου πω κάτι. Ο κόσμος είχε μια εμπιστοσύνη στο στρατό. Ο στρατός τον έχουν ξεφτυλίσει και το στρατό, Γρηγόρη.
8: Συμφωνώ, τον έχουν ξεφτυλίσει το στρατό.
16: Δεν έχουν αφήσει τίποτα όλοι.
8: Τον έχουν έκλεισει πρώτη ΜΑΛ, έκλεισε Δέλτα Μοίρα. Σταδιακά αποσυνθέτουν όλες τις ένοπλες δυνάμεις και οι ένοπλες δυνάμεις.
16: Όλα τα
8: δεν βγάζουν άχνα.
16: Έχουν ξεπουλήσει όλη την Ελλάδα.
8: Λίω!

0: Πώς.
1: Έλα ρε, πού είσαι, τι λέει.
0: Έλα, καλά, καλά. Ρε φίλε, εμένα με... όλος ο κόσμος αυτός εκεί έξω που ακούω κανένα φορά παραδίπλα, κανένα εδώ πίνουμε κανένα καφέ. Όχι Καριστιανό έτσι, όχι άλλος εκείνο, όχι ο Σαμαράς. Δεν έχουν ανοίξει τα μάτια τους με τίποτα ρε φίλε. Μπερδεύονται αν η Καριστιανό είναι θρησκευόμενη και συμφωνεί με εκείνο και το άλλο. Α, ο Σαμαράς έκανε εκείνο και το άλλο. Είναι τόσο μπερδεμένο. Και εγώ απορώ ρε φίλε. Άντε και βγάλαμε μια κυβέρνηση πατριωτική. Πώς αυτός ο κόσμος θα ισιώσει.
1: Εγώ να σου πω πώς εγώ. Να σου πω, θες να σου πω πώς.
0: Για πες μου αδερφέ, ωραία. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ωραία, θα σου εξηγήσω εγώ. Λοιπόν, έτσι πώς το βλέπω εγώ πάντα, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, άκουσε με. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί εγώ υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο, θα σου πω. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει ο ελληνικός λαός, ο οποίος ο ελληνικός λαός είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Πρώτα έρχονται οι Πακιστάνοι, οι Αφγανοί, πρώτα έρχονται όλοι οι άλλοι και μετά έρχεται ο Έλληνας. Ο Έλληνας όμως, τι είναι ο Έλληνας? Ο Έλληνας είναι αυτός που φορολογείται σκληρά, αυτός που συλλέγει τα χρήματα στα κρατικά ταμεία για να μπορούν από εκεί και πέρα να είναι όρθια τα σχολεία, τα νοσοκομεία και όλες αυτές οι κρατικές υπηρεσίες και όλοι οι κλάδοι αυτοί που είναι οι πιο χρήσιμοι και είναι τα θεμέλια αυτού του συστήματος και αυτού του κράτους. Άκου τώρα.
0: Εμείς είμαστε, εμείς που δουλεύουμε το θεμέλιο.
1: Μπράβο, περίμενε λίγο, περίμενε. Εμείς στήσαμε όμως και αυτό το κράτος, έτσι. Εμείς στήσαμε για αυτήν την Ελλάδα. Δεν την έστησαν όλοι οι υπόλοιποι που ήρθαν χθες. Περίμενε να σου πω τώρα. Όταν λέω εμείς, εννοώ λαός, γιαγιάδες, παππούδες μας και πάει λέγοντας. Μέχρι και σήμερα και εμείς. Έτσι, σωστά. Άκου τώρα να δεις. Γι' αυτό το λόγο εγώ θέλω. Βασίλης, είπαμε.
0: Κυριάκο,
1: γι' αυτό το λόγο εγώ θέλω. Παντού, σε κάθε πολυκατοικία, σε κάθε μαγαζί, παντού να κρέμεται μια ελληνική σημαία. Παντού θέλω να κρέμεται μια ελληνική σημαία. Θέλω ο ελληνικός λαός να είναι ο κυρίαρχος λαός μες στη δική του χώρα, όπως είναι και σε άλλα κράτη το ίδιο. Θέλω ο ελληνικός λαός να έχει τα πλεονεκτήματα και τα προνόμια και να έχει και τα κίνητρα. Ένα λεπτό, με είπες να σου πω, περίμενε, άκουμε.
0: Ναι,
1: θέλω ο ελληνικός λαός και οι νέοι να έχουν τα κίνητρα και να κάνουν οικογένεια, οι νέοι Έλληνες. Και όχι να τα παίρνουν όλα οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί, οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί, οι Τούρκοι, οι Ισραηλινοί και όλοι αυτοί. Θέλω εμείς να είμαστε η προτεραιότητα του κράτους, γιατί εμείς κρατάμε το κράτος όρθιο. Και γι' αυτό στηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Δεν θέλω, ρε φίλε, ούτε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, δεν γουστάρω ούτε τις σημαίες με τα ουράνια τόξα που τα κλέψαν από τα παιδάκια, να πούμε οι ψυχανόμαλοι. Δεν γουστάρω.
0: Αδερφέ μου, εγώ καταλαβαίνω, εγώ θέλω να πω το εξής όμως, ότι αυτός ο λαός θέλει να γίνει πιο Αμερικάνος από τους Αμερικάνους.
1: Περίμενε, και γιατί θα μας πούνε και ρατσιστές και φασίστες. Άκου να δεις, δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα. Όχι, να καταλάβω εγώ, περίμενε να σου πω. Να καταλάβω εγώ το ότι πάει ένας Έλληνας, σου λέω τώρα, μετανάστης στη Γερμανία. Ο Γερμανός θα έχει τα πλεονεκτήματα στη Γερμανία, τις προτεραιότητες στη Γερμανία. Γιατί ο Γερμανός στήζει, ρε φίλε, και συντηρεί το κράτος. Εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι εκεί. Άρα δεν γίνεται να έρχεται μέσα στο σπίτι σου, Βασίλη. Βασίλης, Κυριάκος. Δεν γίνεται, Κυριάκο. Δεν γίνεται, Κυριάκο, να έρχεται μέσα στο σπίτι σου ο φιλοξενούμενος και να τρώει εκεί που τρως εσύ, να κοιμάται στο κρεβάτι σου, να χρησιμοποιεί το ψυγείο σου και εσύ να κάθεσαι να δουλεύεις όλη μέρα για να είναι αυτός άνετος.
0: Εγώ να πάω στη Γερμανία, εγώ οφείλω να γίνω και να πιστεύω, να ακούσω και τους νόμους τους και να τηρήσω και τους νόμους για τους παραδόσεις και όλα αυτά. Και εγώ
1: έτσι θέλω. Άρα είσαι πατριώτης. Είσαι πατριώτης.
0: Σε ξένη χώρα είμαι φιλοξενούμενος. Πρέπει να φέρουμε στο φιλοξενούμενος, όχι θα μάτρω το ψωμί, τους δουλεύω, δεν κάθομαι.
1: Έτσι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμένα όλα.
1: Όχι, εγώ... δεν σε συγκρίνω με τους παράνομους μετανάστες. Έφερα σαν παράδειγμα το ότι ο κάθε λαός στη χώρα του πρέπει να έχει κάποια πλεονεκτήματα, κάποια τέτοια. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Εμείς έχουμε. Και εγώ στο σπίτι μου απ' έξω έχω κάθε μέρα τη σημαία κανονισμένη. Δεν έχω αλλάξει ποτέ. Ακόμα και στο αυτοκίνητο που οδηγώ την έχω μπροστά.
1: Μπράβο, ρε Βασίλη, μπράβο.
0: Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα με πεις Βασίλη, θα κεράσεις καφέ, Κυριάκο.
1: Κυριάκο, συγγνώμη, Κυριάκο. Μπράβο, ρε Κυριάκο. Δεν ξέρω.
0: Εγώ την σημαία δεν έχω βγάλει ποτέ εδώ και χρόνια μπροστά από το σπίτι μου. Ποτέ. Και στο αυτοκίνητό μου μπροστά, στον ταμπλό, έχω σημειώνα μικρή. Την έχω ακόμα από φαντάρος, γιατί έχω υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις. Τιμώ τους ανθρώπους που υπηρέτησε εκεί πέρα, γιατί με το ήθος τους και με τον τρόπο τους με αναγκάσαν να. Όχι με. Πώς θα το πω τώρα για να μην φανεί κιόλας. Δηλαδή ο διοικητής μου για παράδειγμα. Με τον τρόπο του, ναι ρε φίλε, θα πάω για να μπω μπροστά από αυτόν και να τον προστατεύσω. Ναι, ναι, είχε ήθος ο άνθρωπος.
1: Έτσι θέλει. Κοίτα, πρώτα απ' όλα υπάρχουν τα αφεντικά και οι αρχηγοί. Εμένα ο διοικητής μου, παράδειγμα σου φέρνω, Δεν πήγαινε, ρε φίλε, πρώτος να πάρει φαγητό. Περίμενε γι' αυτό στην ουρά. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα, αυτοί εδώ πέρα, όλες αυτές οι ρόμπες, οι ξεκούμποτες. Ξέρεις τι κάνουνε. Πρώτοι θα πάνε και θα σε γράψουνε και μπορεί να πάρουν και όλο το φαγητό και να μην έχεις να φας.
0: Εννοείται.
1: Άρα ο αρχηγός πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρει να μοιράζεται, πρέπει να έχει ενσυναίσθηση. Δηλαδή δεν γίνεται να

0: κάνουμε όποιον να είναι.
1: Ένα γρήγορο σκηνικό. Ο Φλώρος, ο στρατηγός, όταν κατέβηκε μέσα και να μας κάνει και καλά, ρε παιδί μου, είχαμε κάνει ένα άγγιμα, είχαμε μια άσκηση. Και του λέει του διοικητή μου, πέρασε κύριε διοικητά στο κιόσκι από χασισκιά. Και του λέει ο διοικητής μου, όχι, να μείνω εδώ στον ήλιο με τους φαντάρους μου.
0: Σωστός. Σωστός ο διοικητής.
1: Πολύ σωστός. Έμεινε εκεί πέρα ιδρωμένος μαζί με εμάς. Δεν πήγε από το, από το κιόσκι.
0: Έτσι πρέπει.
1: Λογικό είναι να πας μπροστά. Εγώ και απλά, ρε παιδί μου, λέω και με αυτόν τον κόσμο που συναντώ κάθε μέρα και συζητώ, ότι δεν έχω τη συνέστηση. Είναι, θέλω να έχουν προσαρμοστεί στην Αμερικανιά. Έχω να προσαρμοστεί, αλλά δεν τους νοιάζει, ρε παιδί μου, ποιος θα βγει, τι θα γίνει και ξέρω εγώ. Μα ρε παιδιά, τους λέω καμιά φορά. Εδώ ψηφίζεται στη Βουλή μέσα και γίνονται πράγματα για το μέλλον μας. Τους μιλάω καμιά φορά για ιστορία και τους λέω καμιά φορά. Αμά μα δείξεις ιστορία, τι μέλλον να έχει, ρε φίλε. Πρέπει την ιστορία να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Δυστυχώς,
0: μα δεν ξέρουν ιστορία. Περίμενα να σου πω τώρα. Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα. Δηλαδή,
1: η καθημερινότητα
0: του Έλληνα έχει αλλάξει. Η καθημερινότητα του Έλληνα τι είναι? Θα σου πω, θες να σου πω. Ξυπνάει το πρωί, πάει παίρνει καφέ. Το πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι είναι να πάνε να πάρουν καφέ. Δηλαδή δεν μπορούν μια μέρα να πιούν καφέ. Αν δεν πιούν καφέ θα τρελαθούν. Πάνε παίρνουν
1: καλά,
0: καφέ.
1: Ναι. Το κάνω κι εγώ αυτό, εντάξει.
0: Ναι, και όλοι έτσι λειτουργούν. Λοιπόν, μετά κινητό, όλη μέρα κινητό. Πάμε στο κινητό όλη μέρα. Πληροφορία από εδώ, πληροφορία από εκεί, πληροφορία από την άλλη. Μετά δουλειά. Δουλειά, βάρα και δουλειά. Γυρνάνε το απόγευμα, άμα είναι πρωινή, απογευματινή τώρα αντίστοιχα. Σπίτι, κουρασμένοι, μέχρι να φάνε, να λίγο να ανοίξουν τηλεόραση, να λίγο να κάνουν καμιά δουλειά στον υπολογιστή, να λίγο κάτι να ποτίσουν. Παράδειγμα σου φέρνω τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται όμως? Φίλε μου, υπάρχει παραπληροφόρηση, υπάρχει προπαγάνδα και ο κόσμος για να μπορέσει να καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει και να σπάσει τα δεδομένα και τα στερεότυπα και να πάει κόντρα στο σύστημα, θέλει αντίληψη. Και κανένας δεν καλλιεργεί το μυαλό του. Πόσους ξέρεις εσύ που κάθονται να διαβάσουν και να φυπνιστούν?
1: Κάνα δύο από τους χίλιους.
0: Κάνα δύο από τους χίλιους. Αυτό είναι και το ποσοστό στην Ελλάδα που προσπαθεί να κάνει κάτι.
1: Δυστυχώς.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Δυστυχώς. Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Γρηγόρη, ακούγομαι.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, δύο πράγματα.
0: Θα μίλω στο ραδιόφωνο πρώτα απ' όλα.
2: Αρκετά χαμηλά είναι το χαμηλό.
0: Το ακούω εγώ από μέσα.
2: Λοιπόν,
0: πάμε.
2: Γρηγόρη, επειδή το σύστημα έχει καλλιεργηθεί και έχει λύσει τόσο βαθιά μέσα στην ψυχή του νέου Έλληνα, δεν θα αλλάξει εύκολα και τη στιγμή που υπάρχουν δυνάμεις, π.χ. Βελόπουλος, που πατριωτικά μιλάει, που λογικά μιλάει, που θέλει να αλλάξει το σύστημα, εάν δεν φερθεί και λίγο πολιτικά, διπλωματικά, και εννοώ...
0: Τι εννοείς, περίμενε, μην βιάζεσαι, περίμενε, για πες.
2: Για τυχόν συμμαχίες...
0: Τι συμμαχίες, περίμενε.
2: Με μεγάλους, όχι με τους μεγάλους.
0: Με,
2: υπάρχουν μυαλά τα οποία φέρονται... Από εδώ και από εκεί.
0: Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο.
2: Ναι.
0: Θα σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Εγώ παίρνω γενικά όλο τον πατριωτικό χώρο. Δεν παίρνω μόνο το Βελόπουλο. Παίρνω όλο τον πατριωτικό χώρο γενικά. Όταν λέω πατριωτικός χώρος, δεν εννοώ πρόσωπα. Πατριωτικός χώρος δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο. Πατριωτικός χώρος είναι όλοι οι Έλληνες πατριώτες. Πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζω αυτό. Ωραία. Άκουσε με λίγο. Όσοι είναι πατριώτες σε αυτή τη χώρα, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Έτσι. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Μιλάμε για ένα 25-30%. Για πες μου εσύ τώρα, ο πατριωτικός χώρος με ποιους θα συνεργαστεί, λες?
2: Ψάχνει φωλιά και δεν τη βρίσκει.
0: Περίμενε να ακούσω, θέλω να μου πεις. Δηλαδή, ο πατριωτικός χώρος με ποιους θα συνεργαστεί? Για εξήγησέ μου για αυτό που λες και να τρελαθώ τώρα.
2: Με αυτούς που πραγματικά.
0: Ποιοι?
2: Έχουν μέσα τον πατριωτισμό.
0: Ποιοι?
2: Αλλά να τον βγάλουν.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
2: Δεν τον βγάζουν.
0: Ποιοι υπάρχει είναι αυτοί?
2: Πολλοί. Πάρα πολύ.
0: Ποιοι είναι πολύ, αδερφέ, κάτσε.
2: Θα σας πω, επειδή είμαι ακριβώς στην ηλικία του προηγούμενου, του Κυριάκου, Γιάννη με λένε καταρχήν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κάποτε είχα το θράσος και το θάρρος όταν άκουγα τον Παπανδρέου πριν το 80,
0: ναι,
2: να λέει έξω από τον Άτομο, έξω από την ΕΟΚ. Και όταν μου δόθηκε ευκαιρία, το ρώτησα. Πρόεδρε, πιστεύετε αυτό που λέτε? Δεν μίλησε. Κάποια στιγμή όμως έστειλε άνθρωπο και με κάλεσε δίπλα του. Και με κοίταζε με εκείνο το βλέμμα, ξέρετε, πλάγια πάντα, πλάγιο με τοπικά θα το πω. Μου λέει, με απεκάλυψε σύντροφε και μου λέει, πρέπει να λαϊκίσουμε. Κάτι ανάλογο εννοώ και για τον πατριωτικό χώρο.
0: Ναι, αδερφέ,
2: και...
0: περίμενε λίγο.
2: Ναι.
0: Αρχικά ήσουν στο Πασόκ.
2: Αν ήμουνα και διαγράφηκε πολύ γρήγορα το 82.
0: Ναι. Όταν σου είπε ένα με πλάγιο βλέμμα ότι πρέπει να λαϊκίζεται, εσύ δεν απάντησες κάτι?
2: Απάντησα, βεβαίως απάντησα.
0: Τι απάντησες?
2: Δεν συμφωνώ.
0: Και τι σου είπε?
2: Δεν συμφωνώ, γιατί ούτε από την ΕΟΚ θα φύγουμε, ούτε από τον ΝΑΤΟ, και θα εκπληρώνουμε ό,τι μας λένε οι απ' έξω τη στιγμή που δίπλα σου Έχεις λαμόγια. Και μπορώ να πω, έχω στοιχεία, κάποια στιγμή θα βρεθούμε ή θα τα πούμε και θα σου δώσω και ντοκουμέντα αν θέλεις. Mm. Αλλά το αφήνω αυτό τώρα, το λέω γιατί παλεύει π.χ. ο πατριωτικός χώρος και δεν βρίσκει ανταμοιβή που τη χρειάζεται πραγματικά, που του ανήκει πραγματικά.
0: Ωραία, και η Ελλάδα άμα δεν έχει, ρε παιδί μου, αυτό το πλάνο που λέω εγώ με τις ελληνικές σημαίες, λίγο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό που έχει υπογενετικότητα, γιατί η λύση σε όλα τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα είναι ο πατριωτικός χώρος. Και θα σου πω γιατί είναι η λύση. Γιατί και τους παράνομους μετανάστες θέλει να αντιμετωπίσει ο πατριωτικός χώρος και θέλει να δώσει κίνητρα στους νέους για να κάνουν οικογένειες, υποστηρίζει την οικογένεια ο πατριωτικός χώρος και θέλει να εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα και να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία ο πατριωτικός χώρος. Είναι η λύση, ρε αδερφές, τα προβλήματα της Ελλάδας. Αν πάει κάποιος και βγάλει έναν αριστερό που λέει φέρτε τους όλους στην Ελλάδα τους παράνομους. Έναν αριστερό που λέει ότι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα έχει δίκιο και δεν είναι υπέρ της οικογένειας, η υπογεννητικότητα θα συνεχίσει να υπάρχει. Αν συνεχίσει να στηρίζει τους αριστερούς που λένε άκουσέ με, είναι απλά πράγματα. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ο Τούρκος θα πάρει το μισό Αιγαίο και θα βάλουν και την τσίφρα στους εκεί.
2: Δεν λέω να ακούσουμε αυτές τις απόψεις.
0: Ναι, όμως όταν βλέπω ότι υπάρχουν 8 και 9 αριστερά κόμματα και τα υποστηρίζει ο κόσμος, καλά να πάθουνε.
2: Δεν είναι τυχαίο, Γρηγόρη.
0: Γιατί μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά, πες μου.
2: Αυτοί όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς, είναι μόνο για μια καρέκλα. Να αυτοβολευτούν και να βολέψουν τον περίγυρό τους. Αυτό ίσχυε πάντα. Έχω πολλά να πω, αλλά δεν θα.
0: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Δύο πράγματα τελευταία.
0: Πάμε, γιατί περιμένει και ο επόμενος. Είναι άδικο να περιμένει.
2: Θα μας πρώτο στην ψυχή μας. Και δεύτερον, εχθές και σήμερα, γιατί μόλις τώρα βγήκα από νοσοκομείο.
0: Περαστικά.
2: Λοιπόν, εχθές και σήμερα δέχτηκα πάνω από 10 τηλέφωνα. Ναι. Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Ναι. Και ακόμη μια χώρα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, τι είσαι, τηλεφωνικό κέντρο είσαι.
2: Απανωτά.
0: Για ποιο λόγο?
2: Δεν ξέρω. Απλά επειδή έγινε πριν είχες κουβέντα γύρω από το...
0: Μήπως σε ψάχνει η Ιντερπόλ?
2: Μακάρι να με ψάχνει, θα ήθελα πολύ να την αντιμετωπίσω.
0: Πώς να αντιμετωπίσεις την Ιντερπόλ? Μακριά την Ιντερπόλ. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
0: Μακάρι να με ψάχνει η Ιντερπόλ. Δεν έχω ξανακούσει τέτοια ευχή. Άκου ευχή που έδωσε τώρα. Μακάρι να με ψάχνει η Ιντερπόλ. Δηλαδή τι θες, να πας 20 μέτρα κάτω από τη γη στη Ρουμανία σε κάνα φυλακή με τον Μπάσαρη? Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
0: Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι είσαι αληθινός, πιστεύω ότι είναι AI και ότι χρησιμοποιούν τη φωνή σου.
3: Όχι, είμαι αληθινός και γνήσιος.
0: Απέδειξέ μου πώς γίνεται να είσαι ο αληθινός δίχρονος. Εγώ πιστεύω είναι τεχνητή νοημοσύνη αυτό που ακούω.
3: Από αυτά που λέω.
0: Για πες κάτι για να πιστώ ότι είσαι εσύ.
3: Θα με αφήσεις να κήρυξεις το Ευαγγέλιο, όμως δεν είναι να με διακόψεις.
0: Αυτά τα λέει μόνο η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να ακούσω για ποιο λόγο είσαι εσύ ο δίχρονος.
3: Γιατί το κήρυγμα που κάνω εγώ το Ευαγγέλιο και την ανάλυση που κάνω εγώ δεν την κάνουν ούτε οι παπάδες, ούτε οι δεσποτάδες, ούτε οι καλόγεροι, ούτε οι θεολόγοι. Από εκεί θα με καταλάβεις.
0: Πολύ ταπεινός είσαι για ορθόδοξος δίχρονα.
3: Όχι, άμα λέω ψέματα, ρώτα. Το Δαμιανίδη κάλεσε χθες τον Σεβαστιανό. Τι του είπε? Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Ούτε ένα εδάφιο δεν το κήρυγε.
0: Είσαι προφήτης.
3: Εσύ πες ότι δεν είμαι.
0: Ρωτάω και μου λες πάλι ερώτηση. Ερώτηση στην ερώτηση δεν πάει. Είσαι προφήτης, ναι ή όχι?
3: Αλλά τα έχω πει 100 φορές, δεν χρειάζεται να απαντάω συνέχεια.
0: Θα μου απαντήσεις τώρα?
3: Έχω απαντήσει 100 φορές.
0: Είσαι προφήτης, ναι ή όχι?
3: Μα έπρεπε να το καταλάβεις από αυτά που λέω.
0: Φίλε μου, προσπαθώ να καταλάβω αν είσαι αληθινός ή αν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Θα μου πεις?
3: Σου είπα, πιο γνήσιος από μένα δεν θα βρεις άνθρωπο πάνω στη γη.
0: Θέλω απάντηση. Είσαι ή δεν είσαι προφήτης?
3: Είμαι, τα έχω πει 100 φορές.
0: Έλα ρε δίχρονε, πού είσαι ρε προφήτη? Πάμε, για πες, τι θες να πεις.
3: Ναι. Είδες τώρα με μπλόκαρες, ήθελα να πω, τώρα θα πω άλλο για την άλλο γιατί δεν θυμάμαι τι έλεγα ρε.
0: Μην βρίζεις ρε στον αέρα, βρίζεις στον αέρα, είναι δυνατόν?
3: Δεν αφού με μπέρδεψες, αλλά ετοιμαζόμαστε και με
0: και με λες εμένα φούστη επειδή μπερδεύτηκες εσύ, είναι δυνατόν?
3: Εσένα είπα τώρα, τι είναι αυτά που λες?
0: Ρε φούστη είπες.
3: Έλα ρε που σε πω για εσένα, πάνω στα νεύρα μου, δεν ξέχασα τι ήθελα να πω και θα πω άλλο θέμα.
0: Βλάβη, μήπως θες, άστο, άμα έχεις βλάβη να πάω στον επόμενο.
3: Θα πω άλλο θέμα, γιατί τι σε πειράζει.
0: Ποιο είναι το άλλο θέμα?
3: Μια έκφραση που τη λένε και οι πιστοί και οι άπιστοι, λέει. Θέλω να γιάσω, λέει, αλλά δεν με αφήνουν οι διαβόλοι. Τη λένε και οι πιστοί και οι άπιστοι. Οι πιστοί ξέρουν ότι υπάρχει διάβολος και βάζει πειρασμούς και παγίδες. Ενώ οι άπησοι τη λένε έτσι για να τη λένε την έκφραση. Ναι. Θέλω να αγιάσουμε. Ας πούμε, σου στέλνει περασμούς και τα λένε και χριστιανοί πολλές φορές αυτά. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, σου στέλνει περασμούς ο διάβολος και παγίδες στη ζωή. Ναι. Και απογοητεύεσαι και συγχαίνεσαι όλους τους ανθρώπους. Λες, με πρόδωσαν οι φίλοι.
0: Περίμενε,
3: με πρόδωσε η γυναίκα μου, με πρόδωσε τα παιδιά μου.
0: Έχω θέμα να συζητήσουμε γιατί έχεις πάθει τώρα κοκομπλόκο. Άκουσε με λίγο.
3: Δεν με αφήνεις.
0: Περίμενε εγώ να συζητήσουμε θέμα σου, λέω. Να μην σου πω, να μην μιλάω εγώ δηλαδή, μόνο το μιλά.
3: Τόσο ωραίο θέμα θα έλεγα.
0: Ας το δικό σου το θέμα. Εγώ έχω πιο ωραίο. Άκου να σου πω. Πνευματικό εμπόριο. Άκουσε με ένα λεπτό και θα σε αφήσω να μιλήσεις γι' αυτό όσο θέλεις. Λοιπόν, πνευματικό εμπόριο. Ωραία. Ο καθένας βγαίνει εκεί πέρα έξω και πουλάει οτιδήποτε έχει να κάνει με την Ορθοδοξία. Ο άλλος πουλάει Άγιο Παΐσιο 1,5 μέτρο, 80 εκατοστά, ανάλογα και με τα μέτρα και τα εκατοστά η τιμή. Ο άλλος βγαίνει και λέει: Παιδιά, εγώ τώρα σήμερα έχω το κάστανο του Αγίου, θα το πάω και τις ζακέτες και τις παντόφλες του και θα τα πάω βόλτα και θα έρθετε να τα προσκυνήσετε και θα αγοράσετε και 1,000 πράγματα. Τι φανελίτσες θέλεις, τι βρακάκια θέλεις, τι μπρελόκ θέλεις, τι εικόνες σε όλα τα καταστήματα θέλεις εκτυπωμένες, ούτε καν ας πούμε από αγιογράφο ή τουλάχιστον κάτι που να έχει σημασία για αυτούς που το κάνουν. Και έχει υπάρξει τώρα το πνευματικό εμπόριο που ο καθένας πουλάει πόσα έσοδα, πόσα έσοδα. Και σε ρωτάω, το θεωρείς σωστό αυτό?
3: Κοίταξε, σε νορμάλ επίπεδα δεν θεωρείται εμπόριο. Δηλαδή τώρα ένας καλόγερος, ένα μοναστήρι πουλάει εικόνες, κομποστίνια, κάτι να έχουν λίγα έσοδα να ζήσουν.
0: Δεν ναι, είναι αυτά τα έφτιαξε ο καλόγερος, ο μοναχός και τα πουλάει για οικονομική ενίσχυση να βοηθηθεί για το μοναστήρι. Οι εταιρείες και τα εργοστάσια γραμμής παραγωγής που έχουν να πούμε εκεί πέρα μηχανήματα και χτυπώνουν εικόνες με το κιλό, μην μου πεις τώρα ότι είναι φυσιολογικό αυτό.
3: Εντάξει, τζάμπα δεν μπορεί να τις δώσεις και τζάμπα, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να έχουν ένα κέρδος, επιχείρηση είναι. Αλλά απλώς όταν εκμεταλλεύεσαι την πίστη του άλλου χωρίς να πιστεύεις, είναι εφάμαρτο. Αλλά όταν, ας πούμε, εντάξει, δεν μπορείς να. Τι τζάμπα να δώσεις,
0: πώς δηλαδή,
3: να.
0: Δηλαδή, περίμενε να λίγο, ρε αδερφέ. Το να πουλάει ο άλλος 1,5 μέτρο χάρτινο Άγιο Παΐσιο για την αυλή για να τον έχεις όρθιο εκεί πέρα 250 ευρώ. Παράδειγμα σου φέρνω, είναι φυσιολογικό.
3: Άμπραβο, η τιμή δεν είναι φυσιολογική, όχι το να πουλάει.
0: Πόσο θα έπρεπε δηλαδή να τον πουλάει?
3: Νορμάλ, ότι ανάλογα τα έξοδα που έβαλε.
0: Πες μια τιμή.
3: Ανάλογα τον κόπο που έκανε.
0: Μια τιμή.
3: Δεν πρέπει να κοστολογηθεί ο κόπος. Όλα πρέπει ανάλογα πόσο καιρό έφτιαχνε την εικόνα. Άμα η χάρτη τι έφτιαχνε, τίποτα δεν έφτιαχνε. Άμα την έβαψε ο ίδιος την εικόνα, άμα
0: ναι, έφτιαξε το κύλο. Αλλά τα πουλάνε και τόσο ακριβά, ρε αδερφέ, τα πουλάνε.
3: Πάνε φτιάξε εσύ και φτιάξε πουλά τα πιο φθηνά εσύ.
0: Τι να φτιάξω εγώ, δεν έχω κάποιο λόγο να κάνω.
3: Άμα φτιάξω
0: εγώ μια εικόνα, θα τη χαρίσω σε κάποιον να αντλεί δύναμη να πάει να διαβάσει τι είναι αυτός ο Άγιος, να μορφωθεί, να κάνει να ράνει. Όχι εικονικά πράγματα, θα δίνω εγώ τώρα να πούμε 250 ευρώ για να χαρτώνει.
3: Είπαμε, εκεί συμφωνώ, αλλά ποιος θα ορίσει τι είναι το εσχροκέρδια και τι είναι.
0: Ξεκάθαρη εσχροκέρδια είναι αυτή. Ξεκάθαρη εσχροκέρδια.
3: Σούπα, ναι, μέχρι ένα όριο δεν είναι φάμαρτο. Πρέπει να ζήσουν όλοι.
0: Και ποιος το ελέγχει αυτό, ο κλήρος δεν το ελέγχει.
3: Ποιος το ελέγχει, έπρεπε να ελεγχθεί αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια πρέπει να ελεγχθεί.
3: Ποιος, από ποιο θα ελεγχθεί.
0: Καλά, είναι δυνατόν τώρα εγώ να πηγαίνω σε ηλεκτρικά είδη και να έχει μέσα εικόνες να πουλάει το κατάστημα με τα ηλεκτρικά είδη, ρε δίχρονε.
3: Αυτό είναι θέμα κυβέρνησης. Ποιος θα επιτρέπεται και ποιος όχι, ναι. Τι θέμα κυβέρνησης μετά.
0: Να πάω στα μοναστήρια να αγοράσω εικόνα, ναι, κομποσκήνη, ναι, να βοηθήσω στα μοναστήρια και τους μοναχούς και αυτά, ναι, να πάω να αγοράσω 10, ρε, και να βοηθήσω τη μονή. Αλλά να πηγαίνω τώρα στα καταστήματα, στην αγορά, ρούχα πουλάει, βάλε και ένα στάντ με εικόνες. Ηλεκτρικά είδη, βάλε και ένα στάντ με εικόνες. Ο άλλος πουλάει στο διαδίκτυο χάρτινο Άγιο Παΐσιο 80 και 1,5 μέτρο. Ο ένας από εκεί πέρα πουλάει μπλούζες. Ο άλλος πουλάει τέτοιο Ορθοδοξία σημαία. Ο άλλος, ρε φίλε, φτάνει.
3: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και ήδη οι παπάδες εκμεταλλεύονται την πίστη των ανθρώπων. Τώρα εσύ ψάχνεις. Εδώ γίνεται χαμός, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ό,τι γινόταν την εποχή του Χριστού. Ο Χριστός γιατί τα έσπασε μέσα στον Σολομώντα. Όλα τα γκρέμισε όλα. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Ούτε κολυμπή πρόξυλο δεν άφησε όρθιο εκεί. Γιατί δεν σου λέει, σκανδαλίζεται το λαό. Ο λαός βλέπει αυτό το εμπόριο και σου λέει, ποιοι είναι εδώ, δεν πιστεύουν οι παπάδες. Εμείς να πιστέψουμε. Ας πιστέψουν οι παπάδες πρώτα και οι καλόγεροι, μετά να πιστέψουμε κι εμείς.
0: Σωστό.
3: Καταλαβες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Δεν μου άφησε να μιλήσω, τι σε ευχαριστώ.
0: Κάτω τόση ώρα με ποιον μιλάω, με την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Εσύ μου κάνεις θέματα. Μέχρι σε παγορεύεις να μιλάω για το Ευαγγέλιο.
0: Καλά, ρε πλάκα, κάνεις τόση ώρα δεν μιλάμε μαζί. Πόση ώρα θες να μιλάς,
3: μιλάμε.
0: Πόση ώρα θες να μιλάς, αδερφέ. Περίμενε κι άλλους άνθρωπους στην γραμμή.
3: Άφησε με να μιλάω για το Ευαγγέλιο κάθε φορά που μιλάω.
0: Άντε, μίλα, άντε, δυο λεπτά έχεις.
3: Ναι. Έλεγα και το θέλω να γιάσω αλλά δεν μπορώ, αλλά δεν με αφήνουν οι διαβόλοι. Πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι του Θεού σκανδαλίζονται, γιατί βλέπουν, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι τους πουλάνε, τα αδέρφια τους πουλάνε, οι γονείς τους πουλάνε, η γυναίκα τους πουλάει, τα παιδιά τους πουλάνε και σκανδαλίζονται, συγχαίνονται όλη την κοινωνία, όλοι εκμεταλλεύονται, τους λέει πάω εδώ στον γιατρό με εκμεταλλεύεται, πάω στον δικηγόρο με εκμεταλλεύεται, πάω στον ένα με εκμεταλλεύεται και σκανδαλίζονται και συγχαίνονται όλους τους ανθρώπους και τις κοινωνίες και το ρίξαν στην αγάπη στα ζώα. Και όχι μόνο αυτό. Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, ρε Δήμο, ναι.
3: Και λένε πολλοί, αν δεν μπορεί ησυχάθηκα τη ζωή μου, θα πάω σε ένα μοναστήρι, λέει, να ησυχάσω, λέει, να ησυχάθηκα τους πάντες και τα πάντα. Ούτε και θα ησυχάσεις, γιατί ο διάβολος είναι παντού. Και εκεί θα σε βάλει πειρασμούς με μοναχούς και με τον ίδιο στον εαυτό θα σε βάλει πειρασμούς. Δεν πρόκειται σε αυτή τη ζωή να ησυχάσεις. Μην περιμένεις να κρυφτείς και μια σπηλιά να κρυφτείς, όπως ο Μέγας Αντώνιος, ο καθηγητής της Ερήμου, σε μια σπηλιά χώσου και τρώγε παξιμάδι και νερό, θα σου βάλει ο διάβολος σκάνδαλα και πειρασμούς και μέσα στη σπηλιά του Αγίου Όρους να πρέπει να χωθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να ησυχάσεις, γιατί οι άνθρωποι λένε θα ησυχάσουν, λέει, θα πάω σε ένα μοναστήρι, θα ησυχάσουν, λέει. Δεν ησυχάζεις. Όπου και να πας, ο διάβολος είναι παντού. Σε βάλει πειρασμούς μέσα στον ανθρώπο, μέσα στον φίλο.
0: Ξέρεις που είναι η σπηλιά του Αγίου Αντωνίου, ε?
3: Όχι.
0: Στην Εσφυγμένου, δίπλα.
3: Δεν το ήξερα, όχι.
0: Εκεί πέρα, δεν έχεις πάει στην Εσφυγμένο δίχρονε.
3: Εσφυγμένο πώς δεν έχω πάει, αλλά δεν θυμάμαι αν πήγα και... Πρέπει να πήγα σε ένα δίπλα, άμα είναι εκείνο εκεί δίπλα. Και το προσκύνησα και όλα, το θυμάμαι φαντάζομαι, έχεις τόσα χρόνια. Ακούγομαι.
0: Τελείωσε ο χρόνος σου, δίχρονε.
3: Τι με βάζεις χρόνο, παιδιά.
0: Τελείωσε, βάρεσε το καμπανάκι, τι να κάνω, δεν ακούς τον ήχο να πούμε. Τέλος, πρέπει να πάω στον επόμενο. Καλό μεσημέρι, δίχρονε.
3: Γεια σου, αδερφούλη.
0: Παρακαλώ στον επόμενο.
4: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
0: Μόνο με ήχο, πάμε, ναι.
4: Εγώ είμαι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσύ.
4: Καλησπέρα, Πάνος ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Εγώ πήρα τηλέφωνο επειδή άκουσα κάποια πράγματα που λέγανε οι προηγούμενοι για το στρατό.
0: Ναι.
4: Θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι υπάρχει μεράκι από τους Έλληνες αξιωματικούς για πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν τους αφήνει το σύστημα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν θεωρώ ότι φταίνει τα στελέχη. Φταίει η διαχείριση.
4: Βγαίνουν οι νέοι αξιωματικοί από τη Σχολή Ευελπίδων με τις μεγαλύτερες και τις καλύτερες αρετές και στο τέλος τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Τους τρώει το σύστημα. Είναι δηλαδή όλοι από πάνω, δεν τους αφήνουν όχι να εξελιχθούν, να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Να γίνουν σωστοί άνθρωποι, σωστά στελέχη του ελληνικού στρατού. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι όλοι φιλοχρήματοι. Όλοι οι μεγάλοι.
0: Και δόξα, και δόξα.
4: Κοιτάνε μόνο το χρήμα και τη δόξα. Έτσι. Τίποτα άλλο και την καρέκλα.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Από τη στιγμή που θα πιάσουν μια καρεκλίτσα, δεν την αφήνουν ούτε. Τι να σου πω, ρε Γρηγόρη.
0: Θέλω να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο κάποια πράγματα. Το πώς ανεβαίνει κάποιος στην ιεραρχία σε αυτές εδώ πέρα τις υπηρεσίες. Είναι φοβερό. Διότι άμα δεν δείξεις ότι δέχεσαι τις εντολές που σου δίνουν, ότι δέχεσαι τις πολιτικές παρεμβάσεις και εξυπηρετείς κόσμο και κοσμάκι, άμα δεν δούνε ότι είσαι δικός τους, δεν παίρνεις θέση.
4: Ισχύει αυτό. Ισχύει, συμφωνώ.
0: Και είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή, για να ανέβει κάποιος, πρέπει να είναι δικό του τοποθετημένο πρόσωπο. Που κανονικά δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Κανονικά θα πρέπει να ανεβαίνει ο πιο ικανός.
4: Κοίταξε να δεις, Γρηγόρη. Εγώ νομίζω ότι επειδή η κοινωνία την έχουν φτιάξει οι συγκεκριμένοι. Έτσι όπως την έχουν φτιάξει, όλοι οι άνθρωποι αρχίζουν και μπαίνουν στο τρυπάκι του βολεψίματος. Οπότε ένας αντίστοιχα αξιωματικός του ελληνικού στρατού που θα μπει και αυτό στο τρυπάκι, γιατί εδώ στην Ελλάδα ζούμε, έτσι, με τα συγκεκριμένα λεφτά που θα πάρει, κοιτάει πώς και αυτός να τη βγάλει όσο καλύτερα μπορεί. Οπότε είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, γίνεσαι ένας από αυτούς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν διαφωνείς, αλλά εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουν κάνει το στρατό Λούνα Πάρκ. Λούνα Πάρκ. Δηλαδή οι στρατιώτες που πηγαίνουν για εκπαίδευση δεν κάνουν σχεδόν τίποτα. Τώρα έχει βγει εδώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας λίγο εκεί με τα ψέματα, με την εκπαίδευση και νομίζουν όλοι ότι θα γίνουν κομμάντο.
0: Πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι έχουν καταστρέψει για εμένα τις ένοπλες δυνάμεις. Σταδιακά γίνεται όλο και χειρότερο και κανένας δεν στέκεται εμπόδιο από όλους αυτούς που πρέπει να ενωθούν. Έχει άτομα, έχει τον κύριο Μεθενίτη, έχει τον κύριο Τσιλή Χρήστο. Έχει άτομα τα οποία τα λένε, αλλά καλώς ή κακώς τα περισσότερα στελέχη δεν ενώνονται για να μπορέσουν να δώσουν ένα μήνυμα στο Δένδια και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου όμως.
4: Θα ήθελα να ξαναμιλήσω πάλι για αυτό το θέμα. Ναι, θα πάρω κάποια άλλη στιγμή τηλέφωνο, επειδή καταλαβαίνω ότι βιάζεσαι και
0: έτσι. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Πάρε, θα ξανανοίξω γραμμές μέσα στην εβδομάδα. Είναι και 53 και έχω μια γραμμή κρατημένη τόση ώρα. Μην τον αδικήσουμε. Πάρε μέσα στην εβδομάδα να σου δώσω περισσότερο χρόνο πιο νωρίς.
4: Θα ξαναμιλήσουμε όχι μόνο για το στρατό και για άλλα πράγματα.
0: Έτσι. Καλό μεσημέρι, αδερφέ.
4: Το δίχρονο θα έπρεπε να έχει δικό του μισάωρο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μην λες τέτοια. Γεια. Μην τον δίνει τέτοιε ιδέε τώρα. Αν αρχίσει να καταλαβαίνει ότι ο λαό θέλει να του δώσουμε και ώρα. Ποιο μα σώζει, παρακαλώ.
5: Γεια σου Γρηγόρη μου, ο Πανελλήνιος είμαι ρε φλε.
0: Έλα ρε Πανελλήνιε, ο καλύτερος και ο τελευταίος, πάμε.
5: Έτσι, αυτό πάει στο δίχρονο. Δίχρονε, για να αγιάσεις πρέπει να αμαρτήσεις και αν προλάβεις να μετανοήσεις.
0: Σωστό.
5: Λοιπόν, για το φιλαράκι το τελευταίο που είπε Λούνα Πάρκ το στρατό, τι έχει γίνει, θέλω να κλείσεις με το τραγούδι του Μητροπάνου, το Λούνα Πάρκ.
0: Όχι, θα κλείσω με σαφέτη, είσαι εσύ αγαπημένη Παναγιά, το έχω έτοιμο, μην με χαλάς τώρα το τέτοιο.
5: Καλά, είχα φτιάξει για Μητροπάνου. Τζεζελέ.
0: Πριν πάμε όμως στο τραγουδάκι, περίμενε. Σου έχω μια ερώτηση για να κλείσουμε τις γραμμές με αυτόν τον τρόπο. Ωραία.
5: Εγώ θα ήθελα να σου πω για την Κύπρο, αλλά πες μου.
0: Άντε, πες για την Κύπρο και θα σε κάνω την ερώτηση.
5: Πες μου εσύ και θα πω εγώ.
0: Πες για την Κύπρο και θα σε κάνω εγώ την ερώτηση που θέλω.
5: Ρέση, τώρα ακριβώς το σχέδιο που ετοιμάζει ο ΙΕ για την Κύπρο, εδώ θα πρέπει, πιστεύω, από ό,τι άκουσα είναι πολύ κοντά στο να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η τουρκοκυπριακή πλευρά για να συζητήσει για άνοιγμα των βαρωσίων, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και για επιστροφή, να επιστρέψουν τα βαρώσια στην ελληνική πλευρά. Εδώ τώρα πιστεύω ότι κάτι άλλο παίζει ρε φίλε. Πιστεύω ότι θα μας τη φέρουν για άλλη μια φορά αν καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεχτεί να γίνει αυτός ο κατά κάποιο τρόπο δικοινοτισμός. Δεν είναι το ίδιο με το σχέδιο Ανάν πριν 20 χρόνια περίπου. Νομίζω ότι κάτι άλλο θα πάμε να δώσουμε, αδερφέ.
0: Άκουσε με λίγο.
5: Πάμε για διχοτόμηση του Αιγαίου. Ναι. Πεκάθαρα.
0: Να μην πας αλλού, περίμενε λίγο.
5: Θα πάρουμε τα βαρώσια πίσω.
0: Ποια βαρώσια, τι να τα κάνουμε τα βαρώσια άμα είναι να χάσεις το μισό Αιγαίο. Περίμενε λίγο, μην βιάζεσαι. Περίμενε, τα βαρώσια είναι μια κουκίδα μπροστά στο μισό Αιγαίο.
5: Ναι, μια παραλία. Μια παραλία.
0: Να τώρα τα αλλάξουμε μια παραλία που είναι δικιά μας κιόλα. Δικιά μας είναι, όλοι
5: και τα παιδιά. Είναι σαν να δίνω το Αιγαίο για να πάρω πίσω την Ανάβησο, για παράδειγμα.
0: Καλά, μας δουλεύετε. Άκου τώρα να σου πω λίγο κάτι. Άκουσες την ανάλυση που έκανα με την Ουκρανία και το τι έκανε η Ουκρανία. Θα βάλεις να ακούσεις στο τέλος της πρώτης ώρας τη σημερινή εκπομπή. Κάνω μια ανάλυση για το τι ακριβώς έχει συμβεί με την Ουκρανία και με τον Ισπανό πρόεδρο σε αυτή τη συνάντηση του ΑΣΑΕ. Ωραία. Κάνω μια ανάλυση και εξηγώ τι προσπάθησαν να κάνουν για να υπάρξει πλαγίως μια αναγνώριση για αυτό το ψευδοκράτος. Πάνε, άκουσε το και θα καταλάβεις όλα όσα συμβαίνουν. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Έλα, φιλιά, τα λέμε.
0: Bye. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα που είπαμε. Πρέπει να το ακούσετε. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Νότος News στη Ρόδο. Και τα χαιρετίσματά μας, Χαλκιδικές, Ιωάννινα, ξέρετε τώρα, εδώ πέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, στους ομογενείς, γενικά σε όλους όσους ακούνε και είναι συντονισμένοι. Άκου τώρα να σου πω τι θα κάνουμε. Θα ξανανοίξω μέσα στην εβδομάδα γραμμές. Θα ξανανοίξω την Πέμπτη γραμμές. Σας το λέω να ξέρετε. Θέλω να ακούτε και τις υπόλοιπες ώρες. Γιατί έρχεστε και επισημαίνετε πράγματα τα οποία έχουμε αναφέρει και έχουμε αναλύσει. Και η εκπομπή είναι τρίωρη. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, άμα έχεις δουλειά. Βάλε ακουστικό να ακούσεις. Δεν κάθομαι εγώ εδώ πέρα να βράζω όλη μέρα για να τα περνάτε στον ντούκου και να βγαίνετε στο 90 να μου λέτε τι έγινε και τι δεν έγινε, να ξαναλέω τα ίδια. Συντονισμένοι καθημερινά εδώ, 1 με 4, κόντρα στο σύστημα. Εντάξει, καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο. Και αύριο θα έχουμε ανάλυση για την Greek Mafia. Γιατί η ελληνική μαφία έχει ιστορικό. Και επειδή είστε χρυσόψαρα, τα έχετε ξεχάσει. Αύριο ξανά! τουρκικές συνοικίες. Έλα ο καβαλιέρο, επταλοφύ.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών, ενώ επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας και ΣΕΣ με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Βασιλικών του Δήμου Θέρμης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η πυρκαγιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας της Δημοτικής Ενότητας Ταμινέων στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κυλκής. Μειώνεται από σήμερα 10 λεπτά του ευρώ η βενζίνη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση στα πρατήρια μετά τη συμφωνία με τα δηληστήρια. Το Πασόκ την ίδια ώρα καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές δηληστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο. Η νέα αδιανόητη έκρηξη των τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα δηληστήρια δεν ήταν απλώς μια αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος της ελληνικής λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων. Η ελληνική λύση με άμεση ιχνηλάτηση των καυσίμων και έλεγχο στις τιμές των δηληστήριων θα βάλει τέλος στη ληστεία των Ελλήνων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τροχιά απογείωση στο πετρέλαιο, οι τιμές του έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Ξεπέρασε τα 87 δολάρια το βαρέλι των Brent, με τις αγορές να προεξοφλούν κρίση διαρκείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την επιστροφή των ΗΠΑ σε πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, όπως ανακοινώνεται παράλληλα η επιβολή νέου ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων τους στο στενό του Ορμούζ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση έως και 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφ 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε σήμερα ημέρα Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2026. Είμαστε μαζί, θα είμαστε μαζί για όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας μέσα από τον Focus 103,6 και από τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα. Να κλείσουμε λίγο την ενδοπικοινωνία γιατί ακούγομαι στον αέρα και μπερδεύομαι. Άρα λοιπόν, ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα. Η επικαιρότητα σήμερα ξεκινάει πέρα από την μεταγραφή η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά του ΠΑΟΚ κάπου στιγμή σε στιγμή για τον Τάχα Άλλη Μιλά, ο οποίος φυσιολογικά θα υπογράψει και αυτός, υπέγραψε και αυτός ο δικέφαλο του Βορρά και θα ανακοινωθεί. Έχουμε το 7-7 του Μαρινάκη με τον Αλαφούζο στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας. Έτσι κι αλλιώς είναι 7-7 και να πούμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τον Σάβα Λιβάνιο, θα μιλήσουμε από την Αθήνα, τον συνάδελφο ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και της ΕΠΟ και της Λίγκας και δίνει λίγο την έτσι, εξέλιξη. Θα τον έχουμε το Σάββατο Λιβάνιο μαζί μας σε λίγο για να μας δώσει λίγο όλο το ρεπορτάζ, να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Για να πάμε να ακούσουμε το Σάββα, νομίζω τον έχουμε στη γραμμή 1, ο Σάββας Λιβάνιος από την εφημερίδα Live Sport και το ντοκουμέντο είναι μαζί μας. Καλησπέρα Σάββα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, δεν είχαμε εκπλήξεις. Να πούμε Νίκο, για να καταλάβουν οι ακροατές τι έγινε σήμερα. Ξεκίνησε η διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή, και πριν κατατεθούν οι υποψηφιότητες πήρε το λόγο ο διοικητικός ηγέτης του Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είπε ότι έχουμε βαρεθεί
0: από την κόντρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράσινο κόκκινο,
1: προτείνω να μην είναι θέση υποψηφιότητα ούτε ο κ. Αλαφούζος και να βρούμε μία άλλη λύση έτσι ώστε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να προχωρήσει ενωμένο. Ο κύριος Μπέος το είπε, ο κύριος Μπέος το άκουσε, κανονικά διεξήχθη η ψηφοφορία, έθεσαν δηλαδή υποψηφιότητα και ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Μαρινάκης. Το αποτέλεσμα, Νίκο, όπως προανέφερες και εσύ, ήταν...
0: Λοιπόν, δεν μ' άκουγε καλά ο Σάββας, δεν τον άκουγα κι εγώ, κάτι γινότανε. Βάλε λίγο μουσική γέφυρα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, είχαμε ένα θέμα της επικοινωνίας με τον συνάδελφο το Σάββα το Λιβάνιο. Πάμε τώρα να καταστήσουμε την επικοινωνία. Σάββα, τώρα με ακούς και εγώ σε ακούω, ίσως θα σε ακούω καλύτερα. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Εγώ μια χαρά σας ακούγα πριν.
0: Εγώ δεν ακούω τίποτα.
1: Αν ακούστηκα αυτά που είπα. Κόσμος.
0: Όχι, αν μπορείς, σε παρακαλώ πολύ από την αρχή, ωραία, κάνε μας ένα ξεκίνημα.
1: Ναι, ναι, πάμε να αρχή. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία, πήρε το λόγο ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είπε ότι έχουμε κουραστεί από την κόντρα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, από την κόντρα του Πράσινου με το Κόκκινο, και γι' αυτό λέει προτείνω να μην είναι υποψήφιος ούτε ο κύριος Αλαφούζος ούτε ο κύριος Μαρινάκης, και να εκλέξουμε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, έτσι ώστε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να συνεχίσει ενωμένο. Ο κύριος Μπέος το είπε, ο Αχιλλέας το άκουσε, κατατέθηκαν κανονικά οι υποψηφιότητες. Το αποτέλεσμα ήταν όπως προανέφερε Νίκο 7-7, δηλαδή τα δύο μπλοκ δεν άλλαξαν, παρέμειναν τα ίδια. Ενώ η ποδοσφαιρική ομοσπονδία έριξε λευκό. Παρ' όλα αυτά ο κύριος Γκαγκάτσης, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου της Λίγκας ως πρόεδρος της ΕΠΟ, πήρε το λόγο και είπε επίσης και αυτός ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ενωμένο, και γι' αυτό προτείνω, όπως ανέφερε, να ασκήσει ένα χρόνο διοίκηση ο κύριος Αλαφούζος και ένα χρόνο διοίκηση ο κύριος Μαρινάκης. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είπε ναι, αποδέχτηκε την πρόταση του κυρίου Γκαγκάτση με την προϋπόθεση να είναι αυτός που θα εκλεγεί άμεσα πρόεδρος στην Λίγκα, ενώ ο κύριος Μαρινάκης την απέρριψε και πρότεινε μάλιστα ως πρόσωπο κοινής αποδοχής για την προεδρία την Κάτια Κοξένογλου, τη CEO της ΠΑΕ Ατρόμητος. Ούτε αυτή η πρόταση του κύριου Μαρινάκη εγκρίθηκε από τα υπόλοιπα μέλη του δούσου της Super League, και τότε αποφασίστηκε ότι θα στηθεί και αύριο, εντός αγωγικών το θα στηθεί, η κάλπη για τρίτη φορά. Ο Μάκης Γκαγκάτσης ξαναπήρε το λόγο και σύμφωνα με πληροφορίες άφησε να αναιρεθεί ότι στις τρίτες εκλογές η ΕΠΟ θα πάρει ψήφο και θα ψηφίσει δηλαδή υποψήφιο. Αν έχουμε πάλι υποψηφιότητα Αλαφούζου Μαρινάκη, εκτιμάται Νίκο ότι θα ψηφίσει τον κύριο Αλαφούζο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Σταβά.
1: Να δώσω ένα τελευταίο μόνο που σε ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήρε και πάλι το λόγο ο κύριος Μαρινάκης και είπε σε ελεύθερη μετάφραση, το λέω αυτό, ότι θέλω να πω μπράβο στον κύριο Σαββίδη που κάνει αγώνα για να εκλεγεί πρόεδρος της Super League ο κύριος Αλαφούζος.
0: Α, είπε αυτό το πράγμα στο τέλος, στο καρφί.
1: Ναι, ναι, είπε αυτό το πράγμα. Άφησε δηλαδή μία αιχμή, άλλωστε Νίκο πάντως δεν ήταν, είναι κοινό μυστικό αυτό, δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να εκλεγεί στη θέση του Προέδρου της Λίγκας ο κύριος Αλαφούζος, άλλωστε σε δύο ψηφορίες που έχουν γίνει τον έχει στηρίξει.
0: Αύριο μέχρι αύριο, αύριο τα σπουδαία λοιπόν.
1: Αύριο τα σπουδαία, ναι, ναι.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά και τη μουσική γέφυρα την οποία βάλαμε. Ακούσατε τον Σάβα Λιβάνιο, ο οποίος μίλησε από την Αθήνα για όσα συνέβησαν εκεί στην Λίγκα. Στο τέλος ο Μαρινάκης πέταξε το καρφί του για τον Ιβάν Σαββίδη. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης θέλει να κάπου να ρίξει την ευθύνη της όλης αυτής διαδικασίας. Νομίζω ότι δηλαδή δεν κέρδισε, συμβαίνουν αυτά. Δεν ξέρω γιατί η ΕΠΟ κρατάει ουδέτερη στάση ακόμα. Δηλαδή η ΕΠΟ θα έπρεπε να είχε ψηφίσει για να τελειώσει αυτό το θέμα και να δώσει μία λύση στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον πρόεδρο. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αυτό που τουλάχιστον θέλουμε να δούμε είναι πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αύριο, 15 του μηνός, όταν θα γίνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και εκεί θα αποφασιστεί ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Τώρα, να πω 2-3 πραγματάκια σχετικά με αυτό το οποίο λέγανε κάτι κάφρι σχετικά με την συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Σαββίδη. Είναι πολλοί αυτοί που λέγανε συνεταιράκια, τα έχουν βρει μεταξύ τους κλπ. Αυτό είναι ένα ηχηρό χαστούκι το οποίο ήρθε σήμερα, γιατί αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι με κανέναν, ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Είναι με αυτόν που εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα ανά πάση στιγμή. Δεν πάει δηλαδή στο άρμα κανενός, ούτε του Παναθηναϊκού. Απλώς τυχαίνει τώρα σε αυτή την πλευρά να είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Μαρινάκης έχει κάποιες άλλες δικές του φιλοδοξίες και βέβαια όλη η ιστορία είναι, για να ξέρετε, δεν είναι η Λίγκα, είναι η ΕΠΟ. Γιατί εξοφιτσίο, που λέει και ένας φίλος, αυτός ο οποίος παίρνει την προεδρία στην Σούπερ Λίγκα γίνεται αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ, άρα στη διαιτησία, άρα με στα κόλπα, άρα δεν απειλείται η ομάδα του, άρα δεν αδικείται η ομάδα του. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία τα ψάχνεις, τα βρίσκεις στο παρασκήνιο και λες όλοι παίζουν θέατρο. Το θέατρο είναι να βγει κάποιος από τις εκλογές της Super League και να γίνει αυτός ο αρχηγός για τη διαιτησία. Όλη η ιστορία αυτή είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ δεν βάζει υποψηφιότητα. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε βάλει σχεδόν ποτέ υποψηφιότητα. Έβαλε κάποια στιγμή ο Ζαγοράκης υποψηφιότητα στην ΕΠΟ και σηκώθηκε, έφυγε ας πούμε την πρώτη δύσκολη στιγμή. Κάτι που εκνεύρισε αφάνταστα τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Σαββίδη, και από τότε έχουν να μιλήσουν μαζί. Αυτό είναι γεγονός, ότι από τότε έχουν να μιλήσουν μαζί ο Σαββίδης με τον Ζαγοράκη. Δεν πρόκειται να το ξαναμιλήσει, λέει ο Σαββίδης. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και επίσης ο ΠΑΟΚ στη Λίγκα δεν είχε ποτέ προεδρία. Μιλάω για τη Λίγκα των τελευταίων ετών. Αλλά και παλιά δεν είχε ποτέ προεδρία. Πάντα ήταν κάτι αντιπρόεδρος, κάτι να είχαμε να λέγαμε. Και ποτέ σαν πρόεδρος. Λοιπόν, σήμερα που μιλάμε είναι μια κατάσταση που ο ΠΑΟΚ οδηγείται προς τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, γιατί τον εξυπηρετεί. Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή που θα πούμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα πάμε υποχρεωτικά σε διαφημιστικά μηνύματα. Ζητώ συγγνώμη γιατί ακούω τον εαυτό μου δύο φορές. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο.

0: με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί από τις 4 έως 6 το απόγευμα. Ακούσατε το παρασκήνιο της όλης ιστορίας για Μαρινάκη και Αλαφούζο και το καρφί που πέταξε ο Μαρινάκης στο τέλος για τον Ιβάν Σαββίδη και ότι θέλει να βγει ο Αλαφούζος και όλα τα σχετικά. Είναι σαν το παιδί που δεν το παίζουνε και στο τέλος λέει δεν με παίζεις εσύ, γιατί δεν με παίζεις και παίζεις με τον άλλον και όλα τα σχετικά. Δηλαδή για καραγκιοζλίκια. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι όπως σας είπα και πριν το διάλειμμα, ο ΠΑΟΚ πάει για να διεκδικήσει τα δικά του δικαιώματα και αυτά τα δικαιώματα θεωρεί ότι τώρα τα εξυπηρετεί η πλευρά αυτή των 7 ομάδων μαζί με τον ΠΑΟΚ. 6 είναι ο ΠΑΟΚ και όχι οι 6 είναι ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι γίνεται στη σκούπα του ρεπορτάζ που κάνουμε κάθε μέρα στην αρχή της εκπομπής για τα θέματα της επικαιρότητας. Καταρχάς να πω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε μέχρι το βράδυ για την οριστικοποίηση της μεταγραφής για τυπικούς λόγους του Τάχα Άλλη, ο οποίος θα υπογράψει στον δικέφαλο του Βορρά. Η μεταγραφή επόμενη η οποία αναμένεται να γίνει είναι του Χατζηδιάκου. Παρά το γεγονός ότι η Κομπεχάγη για λόγους που ίδια γνωρίζει και είναι ότι θέλει να κλείσει έναν παίχτη στη θέση του Χατζηδιάκου, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει και δεν έχει δώσει ακόμη σήμερα που μιλάμε το πράσινο φως, αναμένεται αυτό να γίνει μέχρι το βράδυ της μεταγραφής. Η Κομπεχάγη έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου και έχει συμφωνήσει και ο ίδιος ο Χατζηδιάκος με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή φυσιολογικά μέχρι το βράδυ σήμερα ή αύριο, όπως σας είπα, είχα πει χτες εντός 48 ώρων, Τρίτη ή Τετάρτη, το ίδιο λέω και σήμερα. Τρίτη ή Τετάρτη μέχρι και αύριο αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Και επίσης ακολουθεί και μία ακόμη μεταγραφή, η οποία μπορεί και αυτή να γίνει αύριο, και είναι η μεταγραφή ενός αμυντικού χαφ από την Ισπανία, που έρχεται από την Ισπανία για να ενταχθεί και αυτό στο δικέφαλο του Βορρά μετά από εισήγηση του προπονητή του κυρίου Αλέσιο Λύση, ο οποίος θέλει το συγκεκριμένο παίχτη. Ο ΠΑΟΚ έχει θέμα στο κέντρο και παίρνοντας το Σάντα Μαρία, ο οποίος υπέγραψε χτες το συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά, έχοντας τον Μεϊτέ, ο οποίος ακόμα δεν είναι έτοιμος, τον Χρήστο Ζαφίρη και τον Μαντί Καμαρά, άρα τέσσερις παίχτες, παίρνει και έναν πέμπτο χαφ, τον Ισπανό για τον οποίο σας είπα, τον παίχτη που αγωνιζόταν στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, και φυσιολογικά

0: μέχρι αύριο θα έχει κλείσει και αυτός. Και μετά περιμένει την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Γιαννούλη από την Augsburg, γιατί η Augsburg πήρε παίχτη στη θέση του Γιαννούλη, πήρε αριστερό μπακ. Και έτσι λοιπόν τώρα οι Γερμανοί φυσιολογικά θα αφήσουν το Γιαννούλη να φύγει στον ΠΑΟΚ, θα τον πουλήσουν δηλαδή στο ποσό των 4 εκατομμυρίων συνολικά που προσφέρει ο ΠΑΟΚ, 3,5 εκατομμύρια συν μισό εκατομμύριο για κάποια μπόνους, τα οποία έτσι καλύτερα τα έχει ο Δημήτρης Γιαννούλης, γιατί θεωρείται ότι τους μισούς αγώνες του ΠΑΟΚ θα τους κάνει σίγουρα. Αυτό είναι το μπόνους για να πάρει άλλα 500 χιλιάρικα η ομάδα της Γερμανίας, η Augsburg, και νομίζω θα πάρει και τα 500. 4 εκατομμύρια είναι 1.400 ο Γιαννούλης, 5,5 εκατομμύρια περίπου, βάλτε και την εφορία του 6 του Γιαννούλη, μια μεταγραφή που όμοιά της δεν έχει γίνει αριστερού μπακ ποτέ στην Ελλάδα, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, έτσι. Εγώ έχω πει την άποψή μου, αλλά δεν είμαι αυτός που αποφασίζει τον ΠΑΟΚ, ούτε είμαι μέσα στο team του ΠΑΟΚ. Σαν δημοσιογράφος μίλησα, κατά την εκτίμησή μου, αν ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει τον μπαμ, αυτά τα 6 εκατομμύρια στα ρίξη να πάρει δύο παιχταράδες, ένα center for μπροστά ενδεχομένως, ένα μεγάλο αμυντικό, κεντρικό αμυντικό, πολύ καλύτερο του Μιχαηλίδη, του Ελουστόντο και του Χατζηδιάκου, ότι όχι ότι αυτή δεν είναι καλή, αλλά ας πάρει ένα μάγο πίσω, ένα που να μην καταλαβαίνει τίποτα. Υπάρχουν παίχτες με 2 εκατομμύρια, παραμιλάει όλη η Ευρώπη. Αν τους πάρεις, center back μιλάω πάντα, έτσι, να πάρει και έναν παίχτη center for, να δώσει 2 και 2-4 εκατομμύρια, και μπακ με 1 εκατομμύριο θα βρει σίγουρα αριστερό μπακ. Αυτή είναι η άποψή μου, την άποψή μου τη λέω. Δηλαδή να έλα δωρεμάτος, πάρε 2 εκατομμύρια, όχι εσύ ο ίδιος, αλλά πάνε διαπραγματεύσου και φέρε μου ένα μπεκταρά από τη Βραζιλία. Ένα μπεκταρά από τη Βραζιλία. Όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός τον Τζιοβάνι τότε, λέγανε όλοι, εντάξει, παίζει η Εθνική Βραζιλία, αλλά είναι πιτσιρικάς τότε και λοιπά, το να το άλλο. Πάρε ένα τέτοιον, 21 χρονών, 20, που να είναι στην Εθνική Βραζιλία, παίζει Βάσκο Νταγκάμα, στην ομάδα τη δικιά σου, να παίζει κάπου αλλού κλπ. Πάρε 2 εκατομμύρια, πάνε πάρτονα. Πάρτονα δανεικό την πρώτη χρονιά. Με δικαίωμα αγοράς, με ποιον αγοράς, και ας δώσει 4 και 5 την επόμενη, θα το πουλήσει 25. Μα έτσι γίνονται οι ομάδες, κατά την εκτίμησή μου. Τώρα δεν ξέρω τι θα φέρουν για center for, γιατί σίγουρα θα φέρουν κάποιο center for, αλλά ο παίκτης αυτός λέγεται ότι θα είναι η εισήγηση του προπονητή, του κυρίου Αλέσιο Λύση, για την θέση του center for, όπως και για τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ο Λύση πρότεινε ακόμη έναν παίκτη να αποκτηθεί σαν κεντρικός αμυντικός και να έχει σαν πέμπτο τον Παταούλα, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Δηλαδή θέλει να έχει τον Μιχαηλίδη, τον Ελουστόντο, τον ενδεχομένως το Χατζηδιάκο που αναμένεται να κλείσει, και τέταρτο ένα στόπερ από την Ισπανία και πέμπτο τον Μπαταούλα. Θα του δοθούν οι ευκαιρίες του Μπαταούλα, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Και ο ΠΑΟΚ θέλει να τον προωθήσει. Ο Μπαταούλας και ο Μπέρδος είναι στα δύο παιδιά τα οποία είναι η σειρά τους για να προωθηθούν. Θέλουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι πίσω στην άμυνα μπορεί και να χρειαστεί ο παίκτης, όπως έπαιξε ο Κουλιεράκης, μπορεί να είναι τώρα ο Μπαταούλας ο επόμενος, και επίσης στην επίθεση ο Μπέρδος, ο οποίος μπορεί να πάρει, γιατί ο Μπέρδος μπορεί να παίξει και αριστερό εξτρέμ και δεκάρι και δεξιό εξτρέμ, και στις τρεις θέσεις μπορεί να παίξει ο Μπέρδος. Είναι ένα παιδί δηλαδή το οποίο, αν ο ΠΑΟΚ μπορέσει και εκμεταλλευτεί το ταλέντο του, μπορεί και αυτό το παιδί να εκτοξευτεί, όπως εκτοξεύτηκε ο Κωνσταντέλιας και ο Κουλιεράκης και ο Τζόλης στο παρελθόν, και παίκτες οι οποίοι παίξανε στον ΠΑΟΚ και κάνανε μεταγραφή. Τώρα ήθελα να πω και κάτι ακόμη όσον αφορά στην διαδικασία της ενίσχυσης του ΠΑΟΚ. Σήμερα είναι η μέρα Τρίτη. Την Παρασκευή, την Πέμπτη θα ξέρεις τον αντίπαλό σου ποιος είναι από τους δύο. Την Παρασκευή πρέπει να δηλώσεις τα ονόματα για την Ευρώπη. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ άργησε. Όποιος λέει το αντίθετο είναι υπάλληλος του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ άργησε. Ότι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να είχε προχωρήσει πιο νωρίς τις διαδικασίες, κατά την εκτίμησή μου. Θα έπρεπε να είχε φέρει τους παίκτες πριν την προετοιμασία στην Ολλανδία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Κάποιοι οι οποίοι είναι στο payroll της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ άργησε να φέρει τους παίκτες. Μάλιστα, όταν είναι σήμερα Τρίτη, Τετάρτη, αύριο, και δεν ξέρεις ποιους θα έχεις στο ρόστερ Πέμπτη, Παρασκευή, μάγκα, νομίζω ότι κάνεις λάθος. Άποψή μου. Αλλά υπάρχει και το άλλο που λέει ο λαός, κάλιο αργά παρά ποτέ. Σωστό και αυτό. Κάλιο αργά παρά τον Αύγουστο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, 31 Αυγούστου να γίνονται μεταγραφές. Οι καλές μεταγραφές. Ας ελπίσουμε ότι φέτος δεν θα γίνει 31 Αυγούστου η καλή μεταγραφή. Και ποια είναι η καλή μεταγραφή, ρε Μάγκα? Ο Σέντερ Φορ. Ο Σέντερ Φορ είναι η καλή μεταγραφή. Αυτή που πρέπει να πάρεις, κύριε Σαββίδη, κύριε Μάτος, κύριε Βιερίνια, κύριε Αλέσιο Λύση, και να κάνεις τη διαφορά. Γιατί έχεις από πίσω μία, για μένα προσωπικά, μαγική πεντάδα εξάδα παικτών, και μπορώ να σας την πω, και μιλάω για Ζαφίρι με ΙΤΕ. Θα δούμε και τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία είναι καλύτερος του ΣΔΟΕΦ, πέτυχε Διάνα ο ΠΑΟΚ, και αν ο άλλος χαφ που έρχεται, ο Ισπανός, είναι καλύτερος του Μπιάνκο, ας πούμε, είναι μια χαρά όλα. Ή του Καμαρά, είναι μια χαρά όλα. Από πίσω έχεις λοιπόν μια ομάδα πίσω από το Center Four, η οποία μπορεί να ταΐζει τον Four, και αυτοί οι παίκτες είναι ο Ζαφίρης και ο Μεϊτέ. Πιάνομαι από πίσω. Βάζω και τον Καμαρά μέσα, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι είναι παίκτης ποιότητας, και εφόσον είναι καλά ψυχολογικά ο Καμαρά, μπορεί να είναι και ο παίκτης που μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν έχεις Ζαφίρη με ΙΤΕ, πάμε δεξιά, έχεις Δεσπότοφ και Χατσίδη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πουληθεί ο Ζίβκοβιτς και Χατσίδη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πουληθεί ο Δεσπότοφ. Άποψή μου δηλαδή είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ κρατήσει το Ζίβκοβιτς και το Χατσίδη, ο Δεσπότοφ περισσεύει, ας βρουν μια ομάδα να τον δώσουν, να τον πουλήσουν, να πάρει κανένα φράγκο ΠΑΟΚ, γιατί ο Δεσπότοφ, ενώ είχε κάποια διαστήματα πάρα πολύ καλά, βέβαια εδώ θα πρέπει να πω ότι τον Δεσπότοφ τον πολέμησε και ο προηγούμενος προπονητής, έχουμε να το λέμε αυτό, και έπαιζε το παιδί με πρόβλημα στο πόδι. Ο ΠΑΟΚ νομίζω θα του δώσει την ευκαιρία του Δεσπότοφ στο ξεκίνημα τώρα, αυτή τη στιγμή, για να δείξει ότι αξίζει πράγματι κλπ. Αλλά είναι τρεις από δεξιά. Από αριστερά είναι ο Τάισον και τώρα ο Τάχα Άλλη. Δύο δηλαδή. Και δεκάρια είναι ο Κωνσταντέλιας και ο Πέλκας. Δηλαδή από πίσω λοιπόν πάμε να δούμε τι έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει δύο χαφ, επαναλαμβάνω, Ζαφίρι με ΙΤΕ. Έχει δεξιά τον Ζίβκοβιτς, στο κέντρο τον Κωνσταντέλια και αριστερά τον Τάχα Άλλη. Μιλάμε για 3 και 2 5 παίκτες με εναλλακτικές, τον Τάισον στον Τάχα Άλλη και τον Δεσπότοφ και το Χατσίδη στον Ζίβκοβιτς. Νομίζω ότι σαν πεντάδα, εξάδα, εφτάδα, οκτάδα παιχτών ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατός. Ένα σέντερ φορ θέλει ο ΠΑΟΚ. Ένα σέντερ φορ πολύ δυνατό θέλει ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να πεις ότι από τη μέση και μπροστά έχεις καλή ομάδα. Πίσω έχεις θέμα. Πίσω έχει θέμα, δεν θα πω στα μπακ. Τώρα βέβαια που φεύγει ο Σάντσες, γιατί όπως σας είπα και χτες, είναι πολύ κοντά στην πώληση του παίχτη ο ΠΑΟΚ, του Σάντσες, θέλει να φύγει και αυτός, να πάει στην Άτλας. Η Άτλας έχει κάνει μια πρόταση στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ το μελετάει, θα τον δώσει μάλλον, και θα πάει να πάρει ένα μπακ σαν δεύτερο πίσω από τον Κένι, ή θα κρατήσει το Λίρατζι μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι το Γενάρη. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής, είναι θέμα δικό του. Οι πληροφορίες λένε ότι όλα μπορούν, όλα είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Για το θέμα του Σάντσες όμως, είναι σίγουρο ότι ο Σάντσες θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, θα πουληθεί από τον ΠΑΟΚ. Άρα και εκεί θα θες να πάρεις ένα δεξιμπακ, εκτός αν κρατήσεις το Λίρατζι. Πίσω όμως στα στόπερ έχεις θέμα. Δεν θα μιλήσω για αριστερό μπακ, έχεις τον Μπάμπα και τον Τέιλορ. Ο Μπάμπα είναι σκασμένος από πέρσι. Ο Τέιλορ με τον Πανετολικό και με τον Αστέρα Τρίπολης μπορεί να παίξει, και με την Κηφισιά δεν έχει θέμα, να τον ξεκουράζει δηλαδή τον Μπάμπα. Μπορεί ο προπονητής να κάνει μια διαχείριση ανάλογη. Θέλεις αριστερό μπακ. Αν πάρεις το Γιαννούλη μαζί με τον Μπάμπα είναι σούπερ. Αν πάρεις το Γιαννούλη αλλάζει όλο το σκηνικό. Μπορείς να βάλεις τον Μπάμπα και πιο μπροστά. Γιατί ο Μπάμπα είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει ακόμη και χαφ σε ένα 3-5-2. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει το 4-2-3-1 όπως είπε ο προπονητής. Δεν αλλάζει το σύστημα που παίζει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί όμως να το γυρίζει αυτός και σε 3-5-2. Όταν πιέζει η ομάδα, όταν η αντίπαλος ομάδα είναι στα καρέ της και μπορεί και βλέπει ότι τον παίρνει να παίξει με Κένι και με Μπάμπα δεξιά-αριστερά, ή με Κένι, Γιαννούλη και πιο μπροστά Μπάμπα, είναι η Γιαννούλη πιο πίσω και Μπάμπα πιο μπροστά, θα το κάνει αυτό ο προπονητής. Από ό,τι τουλάχιστον είπε και ο Στέλιος Στεριάδης, παρακολούθησε την προετοιμασία, γιατί ήταν κοντά και είδε ότι πολλές φορές έκανε αυτές τις αναλλαγές ο προπονητής στη διάρκεια της προετοιμασίας. Άρα λοιπόν θες οπωσδήποτε να πάρεις ένα στόπερ. Πολύ δυνατό στόπερ, ένα καλό στόπερ, καλύτερο του Χατζηδιάκου, του Μιχαηλίδη και του Ελουστόντο και του Μπαταούλα, ένα καλό στόπερ. Δηλαδή κάποιος θα πει Κοντρέρας. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Δηλαδή ένα παίχτη ηγέτη πίσω. Γιατί παίχτη ηγέτη δεν ξέρω αν είναι ο Λουστόντο παίχτης ηγέτης. Τον είδαμε λίγα λεπτά μόνο σε ένα παιχνίδι και τραυματίστηκε. Ένα παίχτη ηγέτη θέλεις. Ένα, βάζω το όνομα Κοντρέρας εγώ. Ένα Κοντρέρας θέλεις. Ένα τέτοιο παίχτη θέλεις που να μην καταλαβαίνει τίποτε πίσω. Να είναι δηλαδή ένα Μπανιώτη θέλεις. Για να τα λέμε όλα. Ένα Μπανιώτη. Για να μην πάμε στους ξένους. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν Έλληνες, θα πάμε στους ξένους υποχρεωτικά για να ψάξουμε να βρούμε αν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση. Νομίζω αυτό είναι όλο το σκηνικό της όλης ιστορίας του φετινού ΠΑΟΚ, έτσι όπως τουλάχιστον το βλέπει και ο προπονητής, ο οποίος προπονητής έχει δηλώσει ότι ο ίδιος είναι ευχαριστημένος από την ομάδα και περήφανος είπε για τους παίχτες μου και όλα τα σχετικά, αλλά μόνο ο ίδιος ξέρει τι ακριβώς μπορεί να ισχύει και τι ακριβώς μπορεί να έχει γίνει μέχρι τώρα. Πιστεύω δηλαδή ότι ο κύριος Αλέσιο Λύση είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει τη λύση, δηλαδή να πει αυτός τι μπορεί να γίνει, πώς θα γίνει και λοιπά, όλα τα σχετικά. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά η όλη ιστορία θα προχωρήσει κανονικά τις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον Άρη, εκεί όπου ο Άρης, πάει Άρης σήμερα, έδωσε συνέντευξη τύπου ο κύριος Άκης Παρταλίδης, που είναι ο υπεύθυνος του μάρκετινγκ του Άρη. Είπε χαρακτηριστικά ότι όλα γίνονται για τον κόσμο και θέλουμε να φέρουμε κοντά μας τον κόσμο του Άρη, όπως είπε χαρακτηριστικά στην αρχική του τοποθέτηση. Μίλησε για τις νέες χορηγικές συνεργασίες ανάμεσα στη ΠΑΕ Άρης και κάποιους χορηγούς. Στο νέο τρόπο λειτουργίας του marketing είπε ότι απότερο σκοπός όλων είναι να έρθει ακόμη πιο κοντά ο κόσμος και είπε και για αυτές τις 15 μέρες που βρίσκεται στην ΠΑΕ την ανταπόκριση εταιρείων θα έχουμε τη δυνατότητα λίγο αργότερα να ακούσουμε ένα κομμάτι από τις δηλώσεις οποίες έκανε ο κύριος Παρταλίδης στην σημερινή συνέντευξη τύπου. Υπάρχει και συμφωνία του Άρη με την Nike, είναι εταιρεία, άλλαξε εταιρεία για φανέλες ο Άρης, έχει την Nike πλέον, έρχονται και οι νέες φανέλες όπως ανακοίνωσε και παρουσίασε το πλάνο του marketing για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο κύριος Άκης Παρταλίδης, ο οποίος ανέλαβε το τμήμα marketing. Ο Άρης επιστρέφει από την Πτολεμαϊδά. Επιστρέφει από την Πτολεμαϊδά. Οι απαιτήσεις του προπονητή είναι να αποκτηθούν οπωσδήποτε τρεις ποδοσφαιριστές άμεσα, δύο στόπερ και ένας αριστερός μπακ. Αυτό είπε ο προπονητής, αυτό θέλει ο προπονητής του Άρη, όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, δύο στόπερ και έναν αριστερό μπακ. Και επιμένει ο προπονητής σε αυτούς τους παίκτες, γιατί θεωρεί ότι έτσι όπως τουλάχιστον είναι η κατάσταση δεν μπορεί να πάει για να παίξει τα φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, δεν μπορεί να στήσει και την ομάδα. Χρειάζονται αυτοί οι παίκτες υποκροτικά, για να λέμε τις αλήθειες όλες. Έτσι δεν ξέρω τι σας λένε οι άλλοι που κάνουν το ρεπορτάζ του Άρη, αλλά αν δεν πάρεις δύο στόπερ και ένα αριστερό μπακ, είσαι για να σε κλαίνει ρέγγες. Πίσω δηλαδή η ομάδα δεν είναι καλή. Η ομάδα έχει θέματα. Έχει προβλήματα. Έτσι η ομάδα. Και πρέπει αυτά τα προβλήματα να τα λύσει με τις μεταγραφές τις οποίες θα κάνει. Θεωρώ ότι θα τις κάνει τις μεταγραφές ο Άρης. Ακόμα δεν ήρθανε τα λεφτά για τον Διαντή. Και ίσως αυτό να είναι και μια αιτία που δεν γίνονται οι μεταγραφές. Τα λεφτά για τον Διαντή τελικά από την Σαουδική Αραβία τα στέλνουν με ταχυδρομικό Περιστέρι. Για να καταλάβω δηλαδή. Δεν θα έπρεπε να έχουν έρθει τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει έρθει τίποτα και ο Άρης κινείται με κάποια χρήματα που ενδεχομένως πέσανε από συμφωνίες και από χορηγίες κλπ. Γιατί είναι δύσκολες οι εποχές, παιδιά. Δεν είναι εύκολες οι εποχές. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις με αυτές τις μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν. Τώρα, στον Ηρακλή η ομάδα βρίσκεται στην Πτολεμαϊδά. Έφυγε ο Άρης από την Πτολεμαϊδά. Συνεχίζει ο Ηρακλής εκεί μαζί με τον Πανιόνιο. Θα πάει και νίκη Βόλου τις επόμενες ημέρες. Ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός τώρα αρχίζει, από εδώ και πέρα θα γίνουν οι μεταγραφές, οι πρωτοκλασάτες μεταγραφές του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος χρειάζεται επιθετικούς παίκτες από τη μέση και μπροστά. είναι σίγουρο ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Από εκεί πέρα νομίζω ότι θα έρθουν, πηγαίνουν και τρεις, υπάρχουν και τρεις Ισπανοί οι οποίοι πάνε στην Πτολεμαϊδα, τρεις παίκτες που είναι ο Ντάνι Μουνιώθ, ο Κάρλος Ροντρίγκες, ο Καρλής όπως το ονομάζουν, και ο Χαϊμέ Σεωανέ όπως είναι το όνομά του. Αυτοί οι τρεις πάνε και αυτοί πηγαίνουν και αυτοί στην Ίνα και αυτοί στην Πτολεμαϊδα. Αυτούς τους φέρνει ο Γιάννης Κόντης. Θα φέρει και άλλους ο Γιάννης Κόντης, όπως λένε οι πληροφορίες, προκειμένου η ομάδα να είναι δυνατή και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του νέου πρωταθλήματος. Όλα αυτά τα περιμένουμε να τα δούμε με την επιστροφή της ομάδας από την Τολμαϊδα. Δεν θα δώσει φιλικά παιχνίδια εκεί ο Ηρακλής. Με την επιστροφή της ομάδας εδώ, έχει κλείσει κάποια φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, όπου θα πάει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί θα δούμε και την ομάδα κανονικά και εκεί στην Ιταλία δηλαδή. Θέλει ο προπονητής όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και τους πρωτοκλασσάτους. Έχει το χρονικό διάστημα η διοίκηση μιας εβδομάδας, 10 ημερών, να κάνει αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις και νομίζω θα τις κάνει η διοίκηση του κυρίου Μουνεβασιώτη, που έχει δείξει ότι είναι κοντά στην ομάδα. Ο Μουνιώθ πάντως είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ήταν μέσα στην καλύτερη ομάδα του Euro K19. Και μάλιστα ήταν μέσα στους τρεις καλύτερους παίχτες, όχι μόνο στην καλύτερη ομάδα, στην εντεκάδα του Euro, ήταν και στην τριάδα των καλύτερων παίχτων του Euro 2019, του Euro K19. Αυτό σημαίνει ότι ο Ηρακλής εδώ στοχεύει διάνα, να έχετε δηλαδή τα μάτια σας στο Μουνιώθ, τον πιτσιρικά. Η ομάδα όμως χρειάζεται ενίσχυση με επιθετικούς, φυσιολογικά 27 ποδοσφαιριστές, κάποιοι που θα έρθουν να κάνουν την διαφορά. Και νομίζω ότι όπως είναι η κατάσταση θα τους δούμε πολύ σύντομα και στην προετοιμασία. Τώρα, σήμερα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Πάρα πολύ δύσκολη μέρα, γιατί όπως ενδεχομένως θα έχετε πληροφορηθεί, σήμερα είχαμε τον αποχαιρετισμό στην 15χρονη Άννα Μαρία, η οποία, την ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, η οποία έφυγε από τη ζωή. Εκεί να πούμε ότι βρέθηκαν οι παίκτριες της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά, βρέθηκαν εκεί. Πέταξαν και λευκά μπαλόνια, όλοι φορούσαν λευκά, όπως τα ζήτησε και η μητέρα της Άννας Μαρίας Πανταζόνη, όπως λεγόταν το κοριτσάκι. Ήταν και οι συναθλήτριες της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ, που εκεί πέρα πραγματικά ο θρήνος ήταν πολύ μεγάλος. Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη εκεί, δηλαδή κυριολεκτικά ραγίζουν καρδιές κυριολεκτικά. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία λευκά μπαλόνια εκεί και η εθελοντική διακονία στέγων εκεί, από ό,τι τουλάχιστον είδαμε, μαζί με το 7ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, στο οποίο φοιτούσε η Άννα Μαρία, 15χρονη Άννα Μαρία, άφησαν λευκά μπαλόνια με το όνομά της, προσφέρθηκαν μπομπονιέρες, κουφέτα, σαν ένα συμβολικός αποχαιρετισμός στην νεαρή ηλικία της. Ήτανε οι παίκτριες της ομάδας του ΠΑΟΚ, και όσοι θέλετε να τιμήσετε τη μνήμη της Άννας Μαρίας και να στηρίξετε τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο, σήμερα το βράδυ στις 8 στο Μεσαίο Πάρκο του Καρατάσου, έναντι της Φιλοσοφικής Σχολής, εκεί η αγάπη και η προσφορά θα αποτελέσουν την καλύτερη ανάπαυση για τη μνήμη ενός κοριτσιού που έφυγε νωρίς, αλλά άφησε πίσω της ένα δυνατό μήνυμα ενότητας και ανθρωπιάς. Σήμερα λοιπόν στο Μεσαίο Πάρκο Καρατάσου, έναντι Φιλοσοφικής Σχολής, στις 8 η ώρα το βράδυ, για να τιμηθεί η μνήμη της Άννας Μαρίας, η εθελοντική διακονία στέγων θα αφήσει λευκά μπαλόνια και θα προσφερθούν μπομπονιέρες και κουφέτα σαν συμβολικός αποχαιρετισμός σήμερα το βράδυ, έτσι. Και αυτή η δράση αποτελεί μέρος της μακρόχρονης προσφοράς της συγκεκριμένης οργάνωσης, 11 χρόνια συνεχούς παρουσίας, και αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τώρα βγήκε το πόρισμα για το ποιος θέλει για το θάνατο της Άννας Μαρίας. Επειδή το θέμα είναι λεπτό και είναι καθαρά δημοσιογραφικό, διαβάζω το τι ακριβώς λέει το πόρισμα, γιατί στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε η αναπαράσταση του δυστυχήματος από τους πραγματογνώμονες και τους τεχνικούς συμβούλους, και ανάλυση των στοιχείων στο οδόστρωμα και η μελέτη των στρεβλώσεων στα δύο οχήματα οδηγούν σε ένα σαφές συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια κλασική περίπτωση οπισθομετοπικής σύγκρουσης. Δηλαδή από πίσω χτύπησε το απορριμματοφόρο το μηχανάκι. Έτσι λέει, έτσι λένε οι τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, ο Λάμπρος Γλαβόπουλος, που διορίστηκε από την οικογένεια, επισημαίνει ότι η υψομετρική συνάφεια των ζημιών επιβεβαιώνει πως το απορριμματοφόρο προσέκρουσε στο πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας και παράλληλα τονίζεται ότι το όχημα ήταν εξοπλισμένο με παραβολικό καθρέφτη. Γεγονός που σημαίνει ότι ο οδηγός του φορτηγού είχε τη δυνατότητα να αντιληφθεί την παρουσία της μηχανής, ανεξάρτητα από το αν η είσοδος του δικύκλου στον περιφερειακό έγινε με σφήνα, ένα ζήτημα που παραμένει υπό διερεύνηση από το οπτικό υλικό των καμερών. Δηλαδή, μήπως ο πατέρας μπήκε στον περιφερειακό με σφήνα, δεν τον είδε ο οδηγός του απορριμματοφόρου και το χτύπησε από πίσω. Όσον αφορά τα ερωτήματα που είχαν τεθεί για τη χρήση κράνους, η παρουσία δύο κρανών στον τόπο του συμβάντος τεκμηριώνει την άποψη ότι η 15χρονη έφερε το προβλεπόμενο προστατευτικό εξοπλισμό, δηλαδή φορούσε κράνος. Άλλωστε υπάρχει και μία ανάρτηση ενός ανθρώπου που πήγε μετά στο σημείο και την είδε κάτω, την Άννα Μαρία, η οποία φορούσε το κράνος κανονικά. Η στάση του οδηγού και η έμεση ομολογία είναι ότι η πλευρά της οικογένειας μέσω του δικηγόρου της, του Γιάννη του Κοτζαμανίδη, ασκεί δρυμία κριτική στην απόφαση του οδηγού, του απορριμματοφόρου, να εγκαταλείψει το σημείο αμέσως να τη σύγκρουση, και ο συνήγορος της οικογένειας υποστηρίζει πως ο οδηγός επέστρεψε στις εκεί αρκετές ώρες μετά, ισχυριζόμενος αρχικά ότι δεν αντιλήφθηκε καν τη σύγκρουση, και λέει το να παρασύρει ένα δίκυκλο και να τραυματίσει θανάσιμα μια 15χρονη αθλήτρια, να ισχυρίζει ότι δεν κατάλαβε τίποτα, αποτελεί για μένα έμεση αλλά σαφέστατη ομολογία, λέει ο δικηγόρος. Και επίσης λέει ότι έγινε προσπάθεια απόκρυψης κρίσιμων στοιχείων, όπως π.χ. μέθης ή άλλες παραβάσεις. Και σχετικά με την κλίση του πατέρα της ανήλικης για εξηγήσεις, γιατί κάλεσαν και τον πατέρα για εξηγήσεις, της Άννας Μαρίας, η νομική πλευρά της οικογένειας διευκρίνησε ότι πρόκειται για συνήθι δικονομική πρακτική της τροχέας, όταν εμπλέκονται δύο οδηγοί σε ατύχημα με θύμα τρίτο πρόσωπο. Αυτή η διαδικασία δεν προδικάζει ευθύνη, γιατί η δικογραφία θα διαβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφανθεί για το ποιος θα κατηγορηθεί και για ποιες πράξεις. Το κλειδί της υπόθεσης αναμένεται να είναι το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του περιφερειακού, το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών και πρόκειται να αναλυθεί καρέ-καρέ από τους ειδικούς, δίνοντας το οριστικό τέλος στα σενάρια και τις υποθέσεις. Όλα αυτά τι να τα κάνεις, είναι θεωρητικά, είναι μετά το θάνατο, το κορίτσι δεν έρχεται πίσω. Αυτό είναι το ρεζουμέ της όλης ιστορίας. Χάθηκε ένα κοριτσάκι 15 χρονών, το οποίο δεν είχε ζήσει τίποτα από τη ζωή, το οποίο βρισκόταν στα πρώτα βήματά της αυτή τη ζωή και έφυγε από τη ζωή. Κρίμα για το κοριτσάκι, τα συλληπιτήρια στην οικογένεια, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τη μάνα και τον πατέρα, μόνο οι ίδιοι, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τους συγγενείς, κανείς απολύτως, αλλά κυρίως τη μάνα και τον πατέρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το κοριτσάκι έφυγε από τη ζωή. Και μάλιστα ένα κοριτσάκι το οποίο, όπως λένε και συμπαίχτριές της στον ΠΑΟΚ, ένα πολύ καλό παιδί, όλο με το χαμόγελο στα χείλη, πάρα πολύ καλό πειθαρχημένο παιδί, έχει κάνει ταϊκβοντό, ήταν σε σύλλογο του ταϊκβοντό και μάλιστα είχε πάρει και τίτλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, πήρε χρυσά μετάλλια σε αγώνες στη Θεσσαλονίκη που είχαν γίνει. Και μετά το ταϊκβοντό, το οποίο είναι ένα άθλημα το οποίο σε κάνει να έχεις αποκτήσει πειθαρχία, μετά το ταϊκβοντό λοιπόν, η Άννα Μαρία ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Το ταϊκβοντό είναι άθλημα το οποίο σε κάνει και αποκτάς μια αυτοπειθαρχία, και όχι μόνο, και ένα σεβασμό προς τον άλλον. Αυτό την βοήθησε πάρα πολύ και για να διαμορφώσει ένα χαρακτήρα που δεν είχε διαμορφωθεί 100%, γιατί ακόμα είναι 15, ήταν 15 ετών. Τώρα λοιπόν η μάνα και ο πατέρας θα πρέπει να κάνουν το δικό τους αγώνα, κυρίως ο πατέρας, για να αποδείξει το τι ακριβώς έγινε σε αυτό το δυστύχημα που έχασε το παιδί του. Ο Στέφανος ο Πανταζώνης στα συλληπιτήρια, και να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει την Άννα Μαρία, η οποία κυδεύτηκε στα νεκροταφεία της Θέρμης. Είχε πολύ κόσμο, όλοι φορούσαν λευκά, τραγικές στιγμές, πραγματικά τραγικές στιγμές, όλοι φορούσαν λευκά, όπως το ζήτησε η μητέρα. Και η Άννα Μαρία έχει φύγει από τη ζωή και δυστυχώς σήμερα την αποχαιρέτησαν όλοι. Δυστυχώς. Είναι οι στιγμές που πραγματικά λυγίζει και το ατσάλι στην κυριολεξία. Τώρα, από εκεί και πέρα, ήθελα να πω και δύο-τρία πραγματάκια ακόμη, γιατί έχουμε θεματάκια να μας απασχολήσουν. Είναι το θέμα, καταρχάς το θέμα το Λιόπουλου. Τι συμβαίνει το Λιόπουλου. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι βασικό, γιατί υπάρχει μια πρόταση που έχει κατευθεί από πλευράς ΠΑΟΚ, 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια, και μια πρόταση από πλευράς ΆΡΙ, 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Αυτές οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο ΆΡΙΣ, κοντράρονται ποιος θα πάρει τον Λιόπουλο. Βέβαια, αυτός ο οποίος θα πει το τελικό ναι, ας πούμε, είναι ο Παναθηναϊκός. Εάν ο Παναθηναϊκός θέλει να κρατήσει τον Λιόπουλο, δηλαδή ο Μπράντοβιτς, δεν τον παίρνει κανένας από τους δύο. Εάν ο Παναθηναϊκός πει ότι ο Μπράντοβιτς, δηλαδή πει ότι δεν θέλω τον συγκεκριμένο, τον Λιόπουλο, γιατί έχω παίχτες στην περιφέρεια κλπ, τότε ανοίγει ο δρόμος για να φύγει ο Λιόπουλος από τον Παναθηναϊκό και να υπογράψει είτε στον ΠΑΟΚ είτε στον Άρη. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία τα οποία έχουν καταθέσει και την πρόταση που έχουν καταθέσει οι δύο ομάδες, σαφώς ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα, γιατί του δίνει 2 εκατομμύρια παραπάνω στα 3 χρόνια. Δεν είναι λίγα. 700 χιλιάρικα το χρόνο παραπάνω δεν είναι καθόλου λίγα για τον Λιόπουλο, ο οποίος δεν έχει μιλήσει. Άλλωστε, σε μία δήλωση που έκανε πριν από λίγες μέρες, όταν ρωτήθηκε, είπε: εγώ είμαι παίκτης του Παναθηναϊκού. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ακόμη έχει το συμβόλαιό μου, τι να σας πω για ΠΑΟΚ και Άρη. Αυτή ήταν η ατάκα του Λιόπουλου στη βάφτιση του παιδιού του. Και επίσης και η Χατζηπαραδίση, η σύζυγός του, η πρώην αρχηγός ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ, η οποία είναι σύζυγος του Λιόπουλου, δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση σχετικά με τη μεταγραφή του Λιόπουλου. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, που χορεύει, ας πούμε, η Χατζηπαραδίση Τσιφτετέλη μπροστά στον Λιόπουλο και με τους φίλους εκεί στην βάφτιση του παιδιού τους, και το χορεύει το πότε Βούδας πότε Κούδας, δεν πρέπει να συνδυαστεί, γιατί κάποιοι λένε αφού χόρεψε αυτό, εντάξει, θα πάει στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Αλλά αν ρωτάει κάποιος τον Λιόπουλο, ή ρωτάω εγώ εσάς, κάνω μια, τραβάω μια γραμμή και λέω: έλα δωρε μάγκα, ο ένας σου δίνει 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια και ο άλλος σου δίνει 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια, πού θα πας? Νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι ο Λιόπουλος θα πει: αυτή τη στιγμή είναι οικονομικό το θέμα, θα πάω στα 5 εκατομμύρια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δίνει ένα ποσό εξωγήινο για τον Λιόπουλο. Εξωγήινο πραγματικά. Αλλά παρόλα αυτά, αφού έχει τα δίνει, φυσιολογικά και τον πρώτο λόγο για να αποκτήσει τον Λιόπουλο. Αυτό είναι και το θέμα του Λιόπουλου, το οποίο σας ανέλησα. Εδώ κάπου όμως πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ρεπορτάζ Άρη, ρεπορτάζ Ηρακλή και επίσης μια συνέντευξη του Δημήτρη Καλπάκη για τον ΠΑΟΚ, που θα σας κάνει να προβληματιστείτε, γιατί το λέω τώρα για τον Λιόπουλο και θα ακούσετε τι λέει και ο Καλπάκης για τις μεταγραφές. Πάμε σε διαφημίσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 5. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή, κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών, ενώ επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήν.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.